0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Call me neckbone. I'm a man.

δικός μας Classic. Roll. 3, 4, 1, 2, 3.

0: patiently waiting for the day they can feed, serving dinner to the dope fiend. Another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάτρα.

0: Δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε

0: Είσαι μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
4: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

Και αν έχουμε χορέψει το εν όλα γκέι, καλή σας ημέρα. Ένα ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Air News Radio ακούτε, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας, μηνύματα που στέλνετε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News, η μία, Radio η άλλη.

Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Το Γιώργο το Θύμιο. Γιώργο, είναι υπέροχη φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία που μας στέλνεις? Από την Καβάλα ο Γιώργος. Στο Γιάννη το Φεζουλίδη, από τον Πλανταμόνα της Πιερίας μας στέλνει το μήνυμά του. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Το Γιάννη το Γιαννακίτσα που μας λέει για αυτό που λέγαμε στο Σαν σήμερα, για την Μαρία Κάλλας και τη συναυλία της και το εισιτήριο που στήχησε σύμφωνα με το Σαν σήμερα 500 χρυσές λίρες. Έτσι αναφέρει το Σαν σήμερα τουλάχιστον. Ρωτάει ο Γιάννης πως ήταν 500 δραχμές. Καλημέρα στον Αβραάμ που μας στέλνει το μήνυμά του, την Ειρήνη την Μαυροματάκη, τον Γιάννη, την Μαρία, την άλλη Ελένη, όχι την Έλενα, όχι την άλλη Ελένη, μέσω Viber. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.

0: Σας λέγαμε για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σας λέγαμε ότι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, από χθες το βράδυ πρωταγωνιστής, τον Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8.44 τον πρωταθλητή Ευρώπης με αυτό το μοναδικό ρεκόρ, αφού έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δηλαδή, που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι μοναδικός στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ακόμη και τις μεγάλες επιτυχίες, βεβαίως και τις αποτυχίες, αλλά στις μεγάλες αποτυχίες είναι πράγματι μοναδικός. Να, θα ακούσουμε τώρα πώς αντιδράχτες όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει ξεχάσει το χρυσό του μετάλλιο. Ο διάλογος είναι με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Περικλή Μακρύ.
1: Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
2: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
0: Μοναδικός. Μας έφτιαξε τη μέρα. Το ξέχασε. Έγινε μπίπ, είπε. Το ξέχασε. Πήγε να το βρει. Ευτυχώς το βρήκε μετά και το είχε στην απονομή.

0: Τετάρτη 12 Αυγούστου, θερμοκρασίες υψηλές, το Μελτέμι επιμένει. Αρκετές περιοχές της χώρας στο πορτοκαλί, στο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Η Αττική δηλαδή, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πολύ πολύ προσοχή, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους να πνέουν, ανέμοι οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση, έχει ξανανοίξει μια συζήτηση για τις αιτίες των πυρκαγιών. Θυμάστε χτες που συζητούσαμε με τον κύριο Τσίγκα από το Πυροσβεστικό Σώμα για τις αιτίες των πυρκαγιών, πολλές από αμέλεια, πολλές γιατί κάποιοι θέλουν να βάλουν φωτιές, άλλες όμως οφείλονται στην συντήρηση του δικτύου, είτε αυτό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτής του δικτύου που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα αιωλικά πάρκα. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης είναι αντιστράτηγος αναποστρατείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι, και να θέσουμε και στη συζήτηση το θέμα, τι πρέπει να γίνει για να προληφθούν αυτές οι αιτίες για τις οποίες μπαίνουν οι πυρκαγιές. Πολλές εξελίσσονται σε μέγα πυρκαγιές και οι άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους, χάνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Κύριε Δημαρέση, να μην τα λέω εγώ, να τα συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θίγεται ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει πάρει μια μεγάλη διάσταση στην παρούσα χρονική συγκυρία. Βέβαια, το πρόβλημα αυτό υφίσταται και τα προηγούμενα χρόνια και αν δεν προχωρήσουμε σε διαδικασίες μέτρων θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια.
0: Γιατί εσείς δεν κουράζεστε να το λέτε ότι η πρόληψη ή το να προλάβουμε τη φωτιά στην αρχή της, αυτό είναι το κλειδί για να αποφύγουμε τις μεγάλες πυρκαγιές. Το θέμα είναι στον τομέα της πρόληψης τουλάχιστον, τι μπορεί να γίνει για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Να, προχτές το Κουβαρά ήταν από τα καλώδια. Προκλήθηκε από τα καλώδια. Η φωτιά στη Βιωτία από κακή συντήρηση ενός αιωλικού πάρκου, αν θυμάμαι καλά. Πώς μπορούμε να προλάβουμε αυτές τις φωτιές που δεν είναι και λίγες?
1: Ακούστε λοιπόν, στη χώρα έχουμε ένα εκτεταμένο εναέριο δίκτυο για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο δίκτυο αυτό, το οποίο ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο, αντιλαμβάνεστε ότι διασχίζει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Στο δίκτυο αυτό λοιπόν έρχονται οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε αυτές αφορούν αιωλικά πάρκα είτε αφορούν φωτοβολταϊκά, τα οποία συνδέονται με το υπάρχον δίκτυο, διότι το ρεύμα παράγουν πρέπει να μπει στην κατανάλωση και να διαχειριστεί από τους αρμόδιους φορείς στο κράτος. Η διαφορά μας είναι ότι το δίκτυο το οποίο φεύγει από τα αιωλικά ή τα φωτοβολταϊκά είναι ιδιωτικό δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ο φορέας που έχει το αιωλικό πάρκο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και επίκαιρο, ή το φωτοβολταϊκό, υπόκειται στην διαδικασία του να στήσει ένα δίκτυο, το οποίο με εναέρια καλώδια θα προσαρμοστεί και θα πέσει πάνω στο δίκτυο το κεντρικό που υπάρχει στη χώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν το ιδιωτικό δίκτυο γίνεται με την εκπόνηση μιας μελέτης, την οποία υπογράφει ηλεκτρολόγος μηχανικός, και αναλαμβάνει μια τεχνική εταιρεία, ένας εργολάβος, να το κατασκευάσει και να το συνδέσει με το δίκτυο το κεντρικό που μεταφέρει το ρεύμα της χώρας. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα λοιπόν που έχουμε και με τα δύο δίκτυα, ουσιαστικά ένα δίκτυο είναι, δεν είναι δύο, απλά είναι, το ένα είναι ιδιωτικό, το άλλο είναι κρατικό δίκτυο. Η διαφορά είναι λοιπόν ότι το δίκτυο αυτό σε πολύ πολύ μεγάλη έκταση διασχίζει δασικές εκτάσεις. Γνωρίζετε ότι τα αιωλικά πάρκα κατασκευάζονται σε ψηλά σημεία, μέσα σε ορεινούς όγκους, και κατεβαίνουν μέσα από δασικές εκτάσεις και καταλήγουν σε υποσταθμούς με μετασχηματιστές και συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο.
0: Άρα είναι ένα δίκτυο που θέλει πολύ καλή, πολύ προσοχή και πολύ καλή συντήρηση, έτσι δεν είναι, για να μην έχουμε αυτά τα απρόπτα που πολλοί άνθρωποι πληρώνουν Έχουμε χάσει πυροσβέστες με τη ζωή τους, με την περιουσία τους.
1: Πυλό τους, βέβαια, και μεγάλες καταστροφές
0: σε δασικό πλούτο.
1: Φυσικό περιβάλλον.
0: Σε φυσικό περιβάλλον.
1: Και σε περιουσίες ανθρώπων. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, μιλώντας για την Αττικοβιετία που αντιμετωπίσαμε δυστυχώς μια τραγική πυρκαγιά σε όλη την εξέλιξη. Είχαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ΑΚΑΕ είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι αυτή η υπηρεσία του Περιοριστικού Σώματος που ασχολείται με τη διερεύνηση.
0: Ναι.
1: ΑΚΑΕ είναι τα επιμέρους τμήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος στην Κήδος, είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος έκανε τη μελέτη και ο εργολάβος που κατασκεύασε. Το περιστατικό εξελίχθηκε στις 31 εβδόμου. Στις 27 έκτου, τον Ιούνιο δηλαδή, στο ίδιο δίκτυο είχαμε πάλι πρόβλημα.
0: Ακριβώς, παρόμοιο περιστατικό,
1: 100 μέτρα πριν το συγκεκριμένο μεγάλο περιστατικό που έδωσε στις 31 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΙΑ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
0: Ναι. Σπινθήρες, λοιπόν, άρα τη φωτιά. Σπινθήρες, προκλήθηκαν σπινθήρες.
1: Η ταλάντωση αυτή λοιπόν προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν στην δασική έκταση, στην οποία δεν είχαν γίνει τα προληπτικά μέτρα τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί το τραγικό περιστατικό από τις 31 εβδόμου και για μία εβδομάδα περίπου απασχόλησε πάρα πολύ τη χώρα και χάσαμε και δύο ανθρώπους, έναν πιλότο και έναν συντονιστή, την Έλληνα, ο οποίος συντόνιζε την πτήση και τις βολές των εναέριων μέσων.
0: Και αν θυμάμαι καλά, και στην Κρήτη παρόμοια ήταν, παρόμοια στενή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν, πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίκτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων. Εάν παρατηρήσετε, αν έχετε δει, φαντάζομαι και οι ακροατές αν τα έχουν δει, στα δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης υπάρχουν κάποια λευκές κυκλικές συσκευές. Αυτές πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται, να μην μαζεύουν σκόνες και δημιουργούν προβλήματα κατά μήκος του συνόλου του δικτύου. Άρα λοιπόν πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχει πρόβλεψη και να υπάρχει και έλεγχος εάν γίνονται τα μέτρα που απαιτούνται, και πρέπει να γίνει και στοχευμένα κυρίως σε περιοχές τις οποίες τις γνωρίζουν και ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ και το πυροσβεστικό σώμα, που έχουμε πολύ πυκνή βλάστηση, η οποία δασική βλάστηση, υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχουν προσβάσεις, δεν υπάρχει οδικό δασικό δίκτυο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να καθίσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά. Ήδη η επιστημονική κοινότητα έχει εκφράσει επισταμμένως πολλές φορές τις απόψεις και τους τρόπους που πρέπει να γίνει. Άρα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούμε όλοι, διότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, οι καταστροφές που επιφέρει από τον άνθρωπο μέχρι τις οικονομικές περιβαλλοντολογικές, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Στην τύχη του πρέπει να καθίσουμε λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά, οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ΑΔΜΙΕ και οι πυροσβεστικοί, να προβαίνουν στους αρμόδιους ελέγχους, και όπου διαπιστώνεται ότι, γιατί εδώ τώρα είχαμε δύο περιστατικά σε διάστημα περίπου ενός μηνός, αντιλαμβάνεστε ότι Πρέπει κάποιος να μας πει το πρώτο περιστατικό που είχε γίνει τον Ιούνιο, εάν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αποκαταστάθηκαν όλα αυτά τα πράγματα, διότι δυστυχώς, αν δεν πάρουμε μέτρα, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και στο μέλλον.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μέτρα, να πάρουμε μέτρα. Χθες, μάλλον. Χθες έπρεπε να τα έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Δημαρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε ακριβώς το πρόβλημα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: λέτε να κάνουμε και μια στάση στην Κολομβία. Την Κολομβία στην οποία ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ανάσυρση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμια. Την Κολομβία που χτυπήθηκε από αυτόν τον μεγάλη ένταση σεισμό, 7,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Η Δέσποινα Σιλιοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Καλημέρα.
1: Μάχη με το χρόνο δίνεται σωστικά συνεργεία, διότι πλέον οι ώρες περνάνε και η ανάσυρση των όποιων επιζώντων είναι αρκετά δύσκολη.
0: Βέβαια, οι ελπίδες λιγοστεύουν, πάντα το περνούν οι ώρες.
1: Και
0: μετά από αυτούς τους
1: βέβαια από την άλλη πλευρά κάποιος ζωντανός μέσα από τα συντρίμια δίνει την εικόνα ενός θαύματος όταν
0: έτσι είναι. Και αναπτερώνει και τις ελπίδες των ανθρώπων που δοκιμάζονται για την Κολομβία.
1: Μέχρι στιγμής όμως ο απολογισμός είναι μεγάλος. Περίπου 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Η αγνοούμενη λίστα των αγνοωμένων μεγαλώνει συνεχώς. Ως προς τις υλικές καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Νομίζω οι εικόνες που βλέπουμε στα διεθνή δίκτυα. Ακριβώς. Οι πόλεις στις οποίες υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Κάλη, η Περέιρα και οι Μανίσαλες. Η κατάσταση στο Κάλη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια περιοχή που επλήγει περισσότερο και εκεί γίνονται μεγάλες προσπάθειες, διότι εκεί έχουν πέσει τεράστιες πολυκατοικίες με πάρα πολλά διαμερίσματα. Η ώρα που έγινε ο σεισμός ήταν 7.30 το πρωί, οπότε οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Η κατάσταση στην χώρα είναι, όπως την κήρυξε ο πρόεδρος, είναι έκτακτης ανάγκης. Επίσης να σου πω ότι υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση, στην ηλεκτροδότηση και στις βασικές υποδομές, και αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία πλέον θα τη δούμε να εξελίσσεται τις επόμενες μέρες, αν δεν υπάρχει πολύ άμεση αντιμετώπιση, γιατί η δυσκολία στην η μορφολογία του εδάφους και πώς είναι με το δάσος, γιατί κάποιες περιοχές είναι αρκετά δυσπρόσιτες στο να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, κάνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμα περισσότερο δύσκολο και πολύ και γενικότερα με πολλά προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι όλες οι χώρες πλέον έχουν αρχίσει μία μετά την άλλη να στέλνουν βοήθεια. Βέβαια, πάντοτε σε μία μάχη με το χρόνο μέχρι να φτάσουν εκεί.
0: Βέβαια, γιατί και η κυβέρνηση της χώρας ήταν λίγων ημερών.
1: Ακριβώς, και είναι ένα crash test για την κυβέρνηση. Ένα crash test για την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει με ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε αμέσως τώρα, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αγώνας δρόμου με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε Art News Radio και πρωινές διαδρομές. Ακούτε τέταρτο και τελευταίο ημίχρονο της εκπομπής. Την καλημέρα μας. Εάν τώρα μπήκατε στη συντροφιά μας, μπήκατε στη συχνότητά μας, την καλημέρα μας και στον Γιάννη τον Γιαννακίτσα, αλλά και στην Ειρήνη τον Γιώργο το Σεβαστάκη και τον Ιωάννη τον Φετζουλίδη που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τον Πλαταμόνα της Πιερίας. Ναι, πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για δροσιά, να το λάβετε υπόψη σας. Το Μελτέμι δεν πέφτει. Δεν θα κουραστούμε να μιλάμε για όλες αυτές τις ηλεκτρονικές σαπάτες. Δεν θα κουραστούμε να σας ενημερώνουμε για αυτές. Άλλωστε γινόμαστε και εμείς δέκτες αυτών των μηνυμάτων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, είτε μέσω SMS. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι που κάθε τόσο επικαιροποιούν τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να μας παγιδεύσουν, σκέφτονται συνεχώς και κάτι καινούριο. Δεν θα σταματήσουν να επιχειρούν μέσω της γνωστής απάτης για τους επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ ή εταιριών διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και θέλουν τάχα να μας προφυλάξουν από διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα έχουν επινοήσει και μια νέα απάτη, δήθεν για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Μάλιστα η ελληνική αστυνομία για αυτή τη νέα επικαιροποιημένη απάτη μας εφιστά την προσοχή, γιατί η επιτίδη, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής SMS, απατηλών βεβαίως SMS, κάνουν λόγο για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς ιστοσελίδες και γι' αυτό θέλει πολύ πολύ προσοχή. Καθίστε, θα τα συζητήσουμε όλα τώρα. Θα καλημερίσουμε την κυρία Στέλλα Τσιτσούλα. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Γεώργιο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κοιτούσα, μελετούσα τώρα αυτή την τελευταία απάτη. Μέχρι και τιμοκατάλογο έχουν, μέχρι και λεπτομέρειες για την παράβαση που δήθεν έχεις κάνει έχουν. Λίγο να είσαι απρόσεκτος ή αν δεν βλέπεις καλά να μην φοράς τα γυαλιά σου. Την έχεις πατήσει, κυρία Τσιτσούλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και σε ένα βαθμό πλέον οι απάτες είναι εποχιακές, δηλαδή οι απατεώνες προσαρμόζουν τις μεθόδους ανάλογα με την εποχή. Τώρα είναι η εποχή για το ΕΦΚΑ, ήταν πριν από λίγες μέρες, τώρα είναι για τα πρόστιμα που αφορούν στο κομμάτι των τροχονομικών παραβάσεων. Ναι, υπάρχουν πλαστές σελίδες λοιπόν, οι οποίες παγιδεύουν τους πολίτες. Είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή. Όπου μέσα από αυτές και όπως εξηγεί και η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών, οι επιτίδες συνεχίζουν ουσιαστικά να στέλνουν μηνύματα και να προτρέπουν ουσιαστικά τους πολίτες να οδηγηθούν σε ένα πλαστό περιβάλλον μιας ιστοσελίδας, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της παράβασης που έχει κάνει ο πολίτης, με την ταχύτητα ενδεχομένως αν έχουν περάσει κάποιο φωτεινό σηματοδότη, αλλά και την ημερομηνία παράβασης. Και οι δράσεις ουσιαστικά επιχειρούν να δημιουργήσουν μια εντύπωση στους πολίτες μέσα από αυτό, να πέσουν στην παγίδα και να εμφανίσουν και να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να ξεφαρπάξουν χρήματα, γιατί εμφανίζουν και κάποια έκπτωση στην πρόσφυγμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Οπότε μπαίνει στη λογική να προλάβω να πληρώσω, άρα βιάζεσαι, άρα δεν εξετάζεις πολύ το μήνυμα, αν είναι πλαστό ή είναι πραγματικό, και πάνω εκεί ποντάρουν να σε παγιδεύσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα έτσι γίνεται. Ουσιαστικά όλα αυτά τα μηνύματα που έρχουν και μας προτρέπουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα να δράσουμε ή ότι έχουμε πολύ μεγάλη έκπτωση, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι μηνύματα τα οποία είναι ψεύτικα. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα πρόστιμα, το γνωρίζουμε αυτό. Ότι δηλαδή μόλις εξοφληθεί άμεσα το συγκεκριμένο πρόστιμο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα θα λάβουμε και μια έκπτωση που μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση ήταν το 50%. Έχουν δηλαδή το ποσό, δηλαδή έχουν το όριο ταχύτητα, ναι, για παράδειγμα, έχουν τα σημεία ποινής την ημερομηνία παράβασης, το ποσό και την έκπτωση, αν ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσα σε 7 μέρες. Οπότε ο άνθρωπος που έχει κάνει ενδεχομένως ή θέλει ότι έχει κάνει την παράβαση, γιατί πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε αν υπάρχουν κάποιες κάμερες, πιστεύει, μπαίνει μέσα και το ύποπτο SMS γίνεται τελικά παγίδα.
0: Να θυμηθούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Σε περίπτωση που λάβουμε ένα mail ή ένα SMS, τι πρέπει να κάνουμε, κυρία Τσιτούλα?
1: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε, και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιόπτυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα. Δεν πατάμε λοιπόν το σύνδημο, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο. Μπαίνουμε μόνοι μας στην επίσημη σελίδα είτε της αστυνομίας είτε του ΕΦΚΑ, γιατί και το ΕΦΚΑ είχαμε πρόσφατα πριν από μια εβδομάδα. Και επικοινωνούμε απευθείας με το φορέα για να ελέγξουμε αν υπάρχει όντως πράγματι μια τέτοια όφυλη. Και στην τροχέα θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε.
0: Και αν διαπιστώσουμε ότι είναι πλαστό το μήνυμα, προφανώς το διαγράφουμε αμέσως. Μήπως το πατήσουμε κατά λάθος.
1: Και δεν κάνουμε κλικ ποτέ σε αυτά τα link που οδηγούν στη σελίδα η οποία είναι πλαστή.
0: Και σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη καταχωρήσει τραπεζικά στοιχεία, την έχει πατήσει δηλαδή, έχει πατήσει το σύνδεσμο και όχι μόνο αυτό, έχει καταχωρήσει και τραπεζικά στοιχεία, τι μπορεί να κάνει, κυρία Τσιτσούλα?
1: Εκεί το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι σίγουρα να επικοινωνήσει με την τράπεζά του και να το πει, έτσι ώστε να αλλάξει τους κωδικούς άμεσα. Τηλεφωνικά θα ήταν η καλύτερη περίπτωση να επικοινωνήσει, προκειμένου να μπορέσει άμεσα να μπορέσει να ανακτήσει τους κωδικούς του και να σταματήσει οποιαδήποτε χρέωση στον λογαριασμό του. Και σίγουρα να μην δώσει κανέναν κωδικό πίσω, να μην προχωρήσει σε άλλη κίνηση. Κάποιον κωδικό που έχει έρθει πίσω να μην τον δώσει, να μην τον πληκτρολογήσει κάπου μέσα σε αυτές τις πλαστές ιστοσελίδες.
0: Άρα να προλάβει τουλάχιστον, μην χάσει τα χρήματα από το λογαριασμό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Και να είμαστε όλοι ασφαλείς, γεια σας.
0: Βέβαια, προσοχή και για να μην την πατήσουμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Η Ελένη μου λέει και μια νέα απάτη. Απατεώνες οι οποίοι επικαλούνται τον ΟΤΕ και την αρχαιολογική υπηρεσία, λέει ότι δήθεν κάνει έργα και ότι θα κοπούν οι γραμμές.

Καλημέρα στον Χριστόφορο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Αγιά, ένα κλεισάκι. Από την Αγιά της Λάρισας. Καλημέρα και στο Σάκι. Ο Σάκης μας στέλνει την απάτη αυτή που λέγαμε με την κυρία Τσιτσούλα με τον Εύκα. Ήταν απάτη προηγούμενης εβδομάδας, γιατί επικαιροποιούνται οι απάτες.

0: Λοιπόν, για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το απόγευμα σε λίγες ώρες θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού, αστροφυσικός στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας το περιγράψει και να μας πει και από ποιο σημείο, αν θα γίνει ορατό και από την Ελλάδα ή από ποιο σημείο της Ελλάδας θα γίνει ορατό. Καλή σας ημέρα, κυρία Φιώρη Μεταλινού.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι όπως το διάβασα, εντυπωσιάστηκα. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα δούμε ή θα δουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από συγκεκριμένες χώρες? Γιατί καταλαβαίνω ότι από συγκεκριμένες χώρες θα γίνει καλύτερα ορατό.
1: Λοιπόν, η έκλειψη ηλίου, η ολική έκλειψη ηλίου, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά, τέλος πάντων, για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η Σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη Γη γύρω από τον ήλιο και η Σελήνη γύρω από τη Γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η Σελήνη γύρω από τη Γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου Σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η Σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη Γη, τον καλύπτει πλήρως.
0: Άρα για κάποια λεπτά χάνεται ουσιαστικά.
1: Μπράβο,
0: ή ελαχιστοποιείται το φως του ήλιου.
1: Ναι, η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη. Για να δούμε όμως μια έκλειψη, όπως είπατε, δεν τη βλέπουμε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Τα βλέπουμε από τις περιοχές εκείνες του πλανήτη που περνάει η Σελήνη για το λεγόμενο μονοπάτι της έκλειψης. Οπότε φέτος φαίνεται από Ισπανία, Ιρλανδία, Γροιλανδία, κάπως βόρεια Αρκτική, κάποιες περιοχές της Ρωσίας. Από την Ελλάδα δυστυχώς όχι.
0: Από καμία περιοχή, από καμία περιοχή δεν θα το δούμε εμείς.
1: Λοιπόν, Δυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Γιάννενα, Δυτική Μακεδονία, η έκλειψη θα πραγματοποιηθεί σε ένα ποσοστό 1-2%, δηλαδή ίσα που θα κουμπίσει την επιφάνεια του ήλιου η σκιά της Σελήνης, το οποίο 1-2% είναι αμεληταίο μπροστά στην ηλιακή λαμπρότητα. Οπότε πρακτικά δεν θα το δούμε, αλλά κάποιοι φίλοι εδώ στην Κέρκυρα, ερασιτέχνες αστρονόμοι, θα πάνε να φωτογραφίσουν με ειδικό εξοπλισμό, με ειδικά γυαλιά. Μην γυρίσετε να κοιτάξει κανείς τον ήλιο χωρίς ειδική προστασία. Αυτό το ξέρουμε, απαγορεύεται και στη διάρκεια των εκλήψεων και στην καθημερινότητά μας. Οπότε κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς θα φωτογραφίσουν τον ήλιο υπό αυτές τις συνθήκες θα κάνουν την προσπάθεια να φωτογραφίσουν αυτή τη μικρή κάλυψη. Αλλά υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι και αστροφωτογράφοι και επαγγελματίες αστρονόμοι, συνάδελφοι στην Ισπανία. Έχουν πάει δεκάδες ανθρώπων στην Ισπανία για να φωτογραφίσουν το γεγονός.
0: Διαβάζω κάπου για αστροτουρισμό. Κάποιοι το αποκαλούν αστροτουρισμό αυτό που
1: και
0: γίνεται.
1: Και πολύ καλά το αποκαλούν, γιατί αυτό είναι, γιατί πας και για τουρισμό, να δεις ένα φαινόμενο που εντυπωσιάζει τον καθένα μας, αλλά και για επαγγελματικούς σκοπούς, αν θες να παρατηρήσεις μια έκλειψη ηλίου και να την καταγράψεις για να έχεις επιστημονικά αποτελέσματα.
0: Βέβαια. Κυρία Μεταλινό, γιατί στην Ελλάδα θα δούμε τόσο λίγο έως καθόλου την έκλειψη?
1: Γιατί ουσιαστικά για να δεις την έκλειψη πρέπει να είσαι σε ένα τόπο πάνω στη Γη που λέγεται το μονοπάτι της έκλειψης.
0: Ναι, το αναφέρατε πριν, μάλιστα.
1: Ναι, μέσα στο μονοπάτι της έκλειψης είναι θέμα γεωμετρίας, γιατί καθώς κινείται η Σελήνη γύρω από τη Γη, η σκιά της πέφτει σε συγκεκριμένους τόπους πάνω στη Γη, οπότε σου καλύπτει τη θέαση του ήλιου. Οπότε πρέπει να δούμε αυτό το μονοπάτι της έκλειψης από πού περνάει και να επιλέξουμε τον τόπο μέσα στο μονοπάτι. Και όσο πιο κεντρικά είσαι, γιατί αυτό έχει ένα πλάτος μερικά χιλιόμετρα, όσο πιο κεντρικά είσαι σε αυτό το μονοπάτι, τόσο πιο εντυπωσιακή είναι η έκλειψη του χρόνου. προγραμματίστε ένα αστροτουριστικό ταξίδι στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στην Τινησία, Βόρεια Αφρική, γιατί από εκεί θα περάσει η μονοπάτι της έκλειψης που θα παρατηρήσουν το 2027.
0: Και διαβάζω, δεν θα μας αποζημιώσει η έκλειψη του ηλίου εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι, θα έχουμε όμως μια βροχή από Περσίδες, ίσως μας αποζημιώσει αυτό.
1: Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, για την έκλειψη, για να το κλείσουμε, ναι, υπάρχει ένα link, θα το ανεβάσουμε και στα κέντρα του αστεροσκοπίου, μπορείτε να το βρείτε, Sparta Astronomy, είναι η αστρονομική εταιρεία Σπάρτης που έχει ανεβάσει ένα link και θα μας δώσει, μάλιστα, live σύνδεση της εικόνας της έκλειψης από την Ισπανία, Βόρεια Ισπανία, που βρίσκονται εκεί από τις 8 και μετά, 8.30 αρχίζει.
0: Άρα όσοι ενδιαφέρονται μπαίνουν σε αυτό, Sparta Astronomy μας είπε.
1: Sparta Astronomy στο YouTube και θα δουν το live. Τέλεια. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς λοιπόν που είμαστε εδώ και δεν είμαστε στην Ισπανία, σήμερα το βράδυ κορυφώνεται, όπως είπατε, η βροχή των διατών των Περσίδων, το οποίο σημαίνει ότι όταν είσαι σε καθαρό σκοτεινό ουρανό χωρίς φώτα, στην εξοχή, σε παραλία, σε βουνό, βλέπουμε τα λεγόμενα πεφταστέρια, τα πεφταστέρια του Αυγούστου. Οι βροχές κρατάνε αρκετές ημέρες, αλλά το μέγιστο, δηλαδή μέγιστη συχνότητα πτώσης πεφταστεριών, διατώντων, είναι απόψε 12 ξημερώνοντας προς 13 Αυγούστου, μετά τις 12 τη νύχτα που ανατέλει και ο αστερισμός του Περσέα, γιατί από εκείνη την περιοχή του ουρανού φαίνεται. Mm-hmm. Αλλά πρακτικά όπου και να κοιτάξεις και δεις πεφταστέρια είναι Περσίδες. Και παρατηρούμε μπορεί και ένα το λεπτό, μπορεί και ένα κάθε δύο λεπτά, μπορεί και δύο το λεπτό. Δηλαδή 50 με 100 μετέωρα μέσα σε μία ώρα.
0: Άρα αυτό τουλάχιστον μπορούν να το κάνουν και να το απολαύσουν. Δεν ξέρω αν θα κάνουν και τις ευχές τους, αλλά αυτό θα το απολαύσουν.
1: Όποιος προλάβει και όποιος είναι έξυπνος, περιμένει τις βροχές, γιατί πέφτουν πολλά. Τώρα χαρητολογώντας το λέω.
0: Ναι.
1: Διότι η πτώση ενός τέτοιου μετεώρου κρατάει πλάσματα του δευτερολέπτου. Δηλαδή ίσα που το βλέπεις, δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να κάνεις ευχή. Πρέπει να είσαι έτοιμος με την ευχή σου, σίγουρη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

στα πρώτα θέματα που θα γίνει ορατή κυρίως από την Ισπανία, είναι στα πρώτα θέματα του site της Le Monde αυτή την ώρα. Ένα θέμα ακόμη είναι βεβαίως από τον Donald Trump της επιχείρησης φυγάδευσής του από την Τουρκία, από την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένα θέμα στο οποίο αναφερόμασταν χθες κλείνοντας την εκπομπή και το οποίο σήμερα με την αποδοχή βεβαίως από τον Donald Trump κυριαρχεί σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι άλλαξε αεροπλάνο μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ λόγω πιθανής απειλής. Είναι και το πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο BBC. Αλλά και στο CNN.com πως εξελίχθηκε η μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Τραμπ εν μέσω απειλής από το Ιράν, διαβάζουμε στο CNN. News.gr, τα τέσσερα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν, τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα, είναι η συνέντευξη του κυρίου Παπαθανάση στο Earth News. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν θα υπάρξει ύφεση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Earth News. Δεύτερο θέμα είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία για να ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια. Κολομβία, διαβάζουμε ο τίτλος από το earthnews.gr, την ανασύραμε από βάθος 8 μέτρων μέσα σε βουνό από συντρίμια. Είναι μια ανάσυρση της τελευταίας στιγμής που δίνει ελπίδα βέβαια στους ανθρώπους στο χρόνο που μετράει αντίστροφα μάλλον. Τρίτο θέμα, έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και Λέκας, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής στο Earth News, χθες μιλήσαμε και εμείς εδώ χθες στο Earth News Radio, μπορεί να έχουμε έως και 1.000 νεκρούς στην Κολομβία, δήλωσε μεταξύ άλλων. Και ακόμη 2.000 κτίρια κατέρευσαν. Τι λέει για το δαχτυλίδι της φωτιάς? Κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φίλες και φίλοι, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει έτοιμα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό

0: χρονικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σέρι χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
6: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
7: Έχει Ερτέκο.
8: Έχω Ερτέκο.
7: Έχει Live Radio.
8: Έχω Podcasts.
7: Έχει On Demand.
8: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Music Mixes.
8: Έχει Music Mixes.
7: Έχω μουσικά σύνολα.
8: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Σήμερα προετοιμαστείτε για 38, δηλαδή περίπου τους βαθμούς που έχουμε στο μέγιστο, έτσι. Αλλά που έχουμε όλη τη βδομάδα, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετό αέρα, αρκετά ωραία, χρήσιμα μελτέμια. Είναι λίγο επικίνδυνα με τις φωτιές, έως και πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές αν εκδηλωθούν. Αλλά όταν δεν έχουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουν τη ζωή μας υποφερτή. Διαφορετικά θα είχαμε σκάσει.

Φέτος που σε εισαγωγικά καίγεται από τη ζέστη, εννοώ όμως, έτσι, όλη η Ευρώπη, πρωτοφανείς ξηρασίες, στα ποτάμια έχουν αδειάσει τόσο πολύ το νερό που βγαίνουν έξω σε διάφορα απομεινάρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία ήταν ξεχασμένα, σε καταπράσινες περιοχές, τις οποίες καλά-καλά δεν τις ποτίζανε και τον καζόν έβγαινε μόνο του, υπάρχει ένα ξερό έρημο τοπίο στα τεράστια πάρκα της Ευρώπης. Οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν, γιατί είναι παντελώς ασυνήθιστα και για την περιοχή και τον οργανισμό τους. Εμείς περνάμε ένα κλασικό, μάλλον ήπιο καλοκαίρι. Η τιμή της βενζίνης, όσοι την παρατηρείτε, θα δείτε ότι πάλι ξανατσίπησε πάνω που είχε λίγο αρχίσει να πέφτει, και αυτό γιατί έχουμε πάλι στο Ορμούζ νέα ένταση, το οποίο κάθε φορά το οποίο συμβαίνει αμέσως ανεβαίνει η τιμή, ξεσυμβαίνει λίγο, δεν πέφτει και αμέσως, δηλαδή όταν έχουμε μια ηρεμία, δεν είναι ότι πέφτει και τόσο γρήγορα. Αν όταν έχουμε ένταση όμως, δόξα τω Θεώ, τα ανακριστικά μας είναι πάρα πολύ καλά στην ακρίβεια.

Μπράβο στο Μίλτο Τζεντόγλου, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του αθλήματός του σίγουρα, αλλά γενικά στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. 4 φορές να είσαι στην κορυφή της Επίρου, στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα έχεις μαζέψει παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ συνηθισμένο στο παρελθόν, ούτε πρόκειται και να γίνει στο μέλλον, γιατί είναι σπάνιες περιπτώσεις αυτών των αθλητών οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν τις επιδόσεις, έχουν όμως και το τσαγανό στους μεγάλους αγώνες να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους. Σκεφτείτε ότι ο Τζεντόγλου δεν έχει ούτε καν το Πανελλήνιο, νομίζω προχθές το ισοφάρισε. Άρα υπήρχαν και άλλοι αθλητές στο παρελθόν που είχαν αυτές τις μεγάλες επιδόσεις. Δεν είναι εύκολο όμως κάτω από την τρομερή πίεση που υπάρχει, τους τραυματισμούς, το γεγονός ότι οι αθλητές δεν βιοπορίζονται από το στίβο, έχουν και τις άλλες αγωνίες της ζωής τους. Όλα αυτά τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε αυτό που έχει καταφέρει ο Τζεντόγλου είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, αξιέπαινο και δείχνει πόσο μεγάλος αθλητής είναι, αλλά και πόσο αθλητικό χαρακτήρα έχει, ούτως ώστε να ξεπερνάει κάθε φορά και τη βαρεμάρα που μπορεί να το προκαλεί το γεγονός ότι η επανάληψη, η ρουτίνα, να κάνεις κάθε μέρα τα ίδια, να έρχονται καινούργια ταλέντα από πίσω που πρέπει να τα ανταγωνιστείς για να σου δημιουργούν πιέσεις. Πολύ καλή και η Κατερίνα Στεφανίδου, η οποία μετά από μια πάρα πολύ κακή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατάφερε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να προκριθεί στο τελικό του αθλήματός της. Και όπως πάντοτε, αν τυχόν είδατε τις δηλώσεις της, να μιλάει με αυτόν τον ωραίο, συγκροτημένο, εξαιρετικό λόγο που έχει.

Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι αθλητές, και ο Φρανκς προσπάθησε, για πάρα πολύ λίγο δεν κατάφερε να μπει στο τελικό του αγωνίσματός του. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Έχουν όλες οι χώρες σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα τα αθλήματα. Ενώ εμείς. Συγγνώμη. Χωρίς να λέει κανείς ότι το επίπεδο δεν είναι καλό, οπωσδήποτε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανταγωνιστείς άλλες χώρες οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, πολύ πιο καλές υποδομές.

αν επιτρέπετε και μία παρατήρηση, επειδή πάλι είχαμε και κάποια θέματα ρατσισμού απέναντι σε παιδιά τα οποία παίζουν στις εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι λευκού χρώματος. Μιλάμε για μια φέλτρια, ας πούμε, συνέχεια την ιστορία της. Κορασίδα στο μπάσκετ, με καταγωγή και από την Ιγυρία. Ελληνίδα, επίκοος, που κάποιοι της κάνανε bullying και η ίδια απάντησε πάρα πολύ ωραία. Μου κάνει εντύπωση ότι στο Στίβο δεν έχουμε καθόλου μαύρα παιδιά. Με ένα σωματείο ιστορικό στο κέντρο της Αθήνας, στο Πανελλήνιο, και τόσα παιδιά γύρω από αυτό το σωματείο, γιατί δεν έχουμε κανένα παιδί? Που και πληθυσμιακά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και έχουν και μεγάλη έφεση στον αθλητισμό.

περιηγηθείτε σήμερα λίγο στο διαδίκτυο, θα δείτε και τα ποσταρίσματα της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία πάρα πολύ καμάρι είπε ότι είχε πάει στην Τίνο και την προσέγγισαν κάποιοι Ρωμά, της είπε ένας γιατί μας λες γύφτους, και περιγράφει ίδια την αντιπαράθεσή της και ότι κινήθηκαν απελπιστικά εναντίον της, χωρίς κανείς βέβαια να την πειράξει να της κάνει κάτι. Εντάξει, οκ. Okay. Πολιτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην εξύβριση μιας κοινωνικής ομάδας, δεν θυμάμαι να έχει ξανατύχει με εξαίρεση στη Χρυσή Αυγή.

συγκλονιστικές οι εικόνες που εξακολουθούν να έρχονται από την Κολοβδία, η οποία δοκιμάστηκε από ένα τρομερό σεισμό. Νομίζω ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Πολλές χώρες στέλνουν βοήθεια κτλ. Είναι δύσκολο όμως, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ χρονοβόρο να καταφέρουν να ανακάμψουν. Κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται είναι πολύτιμη, είναι χρήσιμη. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν κατά τα ερείπια.

Χθες δεν είχαμε μόνο Στίβο βέβαια, είχαμε και τις προσπάθειες του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει σε όμιλο, στο, να συνεχίσει την πορεία προς τους ομίλους του Champions League, να συνεχίσει στο Europa. Όπου βέβαια το Europa πια, να λέμε την αλήθεια, έχει μέσα ομάδες, Μίλαν, Γιουβέντους, Bayern Leverkusen, πολύ μεγάλους και σημαντικούς συλλόγους. Είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διοργάνωση και να δούμε αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπεσίκτας να μπει και αυτός στη φάση του Conference League, που είναι χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά διόλου ασήμαντης τελικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέχισε το περσινό σύστημα, το οποίο έλεγε ότι μέχρι το 70 θα κερδίζω και μετά όποιος θέλει, 70 με 75 περίπου, κανονίστε το λεπτό μόνοι σας, βάλτε ένα γκολ.

Έχει όμως επίθεση φωτιά. Θα γίνει και πιο αποτελεσματική. Εντάξει, ομάδες σαν τη Σόφια αποκλείονται όλες πίσω, δημιουργούν ζητηματάκια τα οποία θα βρει τρόπο να τα λύνει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα νομίζω εξακολουθεί να είναι από τη μέση και κάτω. Αυτός ο Τουμπά, Νίκο, σίγουρα είναι αμυντικός. Εμένα μου φαίνεται σαν θεατής που έχει την καλύτερη θέση στο γήπεδο για να βλέπει το μάτς. Ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναλίου διαλέγει τη μουσική, η Μαρία Κόντου με του Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 να δούμε θέματα από την επικαιρότητα και όχι μόνο.

Λοιπόν, στο Βενιζέλη είχαμε νέα πτώση τμήματος οροφής σε γραφείο της χειρουργικής κλινικής. Οπότε λογικό είναι οι εργαζόμενοι ζητάνε άμεσα να διορθωθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο γραφείο, είναι ένα παλιό κτίριο από τη δεκαετία του 50, σε πλήρη λειτουργία κτλ. Οπότε είναι πιο επίγον το θέμα. Τώρα, τι λέει ο Υπουργός Υγείας. Λέει ότι είναι βασικά ασήμαντο γεγονός και δείχνει και την ανάγκη ανακαίνωση του κτιρίου για την οποία έχει παραγγελθεί σχετική μελέτη. Τι λέει κοινή λογική. Ότι εντάξει, λογικό είναι σε πάρα πολύ παλιά κτίρια να υπάρχουν ανάγκες. Γι' αυτά δεν υπάρχει ένα τεχνικό τμήμα σε κάθε νοσοκομείο να, δηλαδή, για τη συντήρηση του κτιρίου, την καθημερινή συντήρηση του κτιρίου. Δίκιο έχουν εργαζόμενοι που λένε ότι θέλουν αναβάθμιση του κτιρίου. Δίκιο έχει και ο υπουργός που λέει το έχουμε βάλει στη σειρά, θα γίνει και αυτό, με τη μία δεν μπορούν να γίνουν όλα. Δεκτό. Αλλά όταν ένα κτίριο είναι παλιό, δεν το συντηρούμε σε καθημερινή βάση, να μας πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι.

Η Κάπα Ρεσέρτς έκανε έρευνα ανάμεσα σε όσους παρακολουθούσαν την Οδύσσια και 7 στους 10 είναι θετικοί απέναντι στην Οδύσσια του Νόλαν. Αλλά είμαστε διχασμένοι για τη μαύρη ωραία Ελένη. Και το 80% θεωρεί ότι είναι σημαντική για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό η ταινία.

Λοιπόν, αφού την έκανε που την έκανε, την έβαλε ωραία θεματάκια η εταιρεία και κατέληξε ότι το 36% είπε ότι άρχισαν να συζητάνε και για τον όμηρο στο σπίτι. Να γίνεται μια κουβέντα. Το πιο λογικό μου φαίνεται, υπάρχουν οικογένειες που πάνε όλοι στην ΕΜΑ και οι γονείς και τα παιδιά. Οπότε και όποιος άλλος βρεθεί εκεί, ξαδέλφια, φύγει κτλ. Γιατί όχι, γιατί να μην συζητήσουν για ένα θέμα που το ξέρουμε όλοι, έτσι. Δεν ξέρουμε για τον Οδυσσέα, δεν είμαστε ειδικοί. Και να μην είσαι, τι πειράζει, κάνεις ό,τι είσαι.

0: πρόβλημα. Τώρα, αν η ωραία Ελένη έπρεπε ή όχι να είναι μαύρη.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι και λίγο εκτός θέματος.
0: Δηλαδή, σαν να πέταξε ο σκηνοθέτης την μπάλα έξω από το γήπεδο, εννοώ. Αντί να συζητάς για την ίδια την ταινία, αυτή καθ' αυτή που είδες, ή αντί να μπεις λίγο και στην ουσία, όποιος έχει διαβάσει και ξέρει Όμηρο και Οδύσσα κτλ., μιλάμε για ένα τριτεύον θέμα. Δεν ξέρω, πάντα το κάνει και επίτηδες για να γίνει συζήτηση.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε την έκλειψη του ηλίου. Δεν θα τη δούμε εμείς, δεν θα φανεί παρά οριακά και όποιος την αντιληφθεί από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Στην πράξη είναι κάτι που ως προς την οπτική του διάσταση δεν μας αφορά, δεν θα μπορέσουμε να την αντιληφθούμε. Λοιπόν, πάμε ωραία και μουσικά μέχρι το στυλ των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και ελάτε να επιστρέψουμε με το δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από ένα δισεκατομμυρίο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Μάχη με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. 147 μετανάστες διασώθηκαν τη νύχτα νότια της Κρήτης σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Air News Radio και ελάτε τώρα να πάμε για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, Βραζιλιάνος πολύ δισεκατομμυριούχος επέλεξε να παντρευτεί και επέλεξε να το κάνει αυτό στην Ελλάδα και τους καλεσμένους του, στο χώρο τον οποίο επέλεξε, τους υποδέχονταν οι 12 θεοί του Ολύμπου που έγινε ο γάμος, φαντάζομαι, στο Δελφινάριο. Στο νούμερο 9, είδηση ότι στην Τουρκία ο Τραμπ φυγαδεύτηκε μέσα σε ένα κοντέινερ από το ένα αεροπλάνο που ήταν, μπήκε στο κοντέινερ και το πήγανε στο άλλο για να παραπλανήσουν τους ουρανούς, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ θα του έκαναν επίθεση στην Τουρκία. Έτσι, μπήκε στο Air Force One, επιβιβάστηκε στο κοντέινερ One και αυτό μεταφέρθηκε στο άλλο αεροπλάνο. Απλό σχέδιο, αλλά να σας πω κάτι. Πολλές φορές εκεί δεν κρύβεται το μεγαλείο, στην απλότητα. Στο νούμερο 8, η Φιλανδία που διχάζεται επειδή ένα περιπολικό καταδίωκε δύο πιτσιρίκια που κάνανε κόντρες με τις μηχανές. Ξεμοναχιάζει τον ένα 15χρονο και του κλείνει το δρόμο με αποτέλεσμα να ρίξουν το παιδί με το μηχανάκι στα χωράφια. Ο νεαρός έχει ελαφρά τραύματα και η Φιλανδία προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα το οποίο έχει προκληθεί από την αστυνομική βία την οποία θεωρούν πρωτοφανή. Αυτό δηλαδή το τραύμα που αν κάτι παρόμοιο γινόταν στην Αμερική περισσότεροι θα λέγανε καλά του έκαναν του μικρού, δεν έπαθε και τίποτα. Στο νούμερο 7, ο ΙΕ που προβλέπει ότι σε μερικές δεκαετίες οι αιωνόβιοι, δηλαδή οι άνθρωποι που θα ξεπερνούν τα 100 χρόνια, θα είναι ένας τεράστιος αριθμός. Και κάνοντας αναλύσεις λένε ότι πλέον θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς τη σύνταξη στα 65 χρόνια. Τον αριθμό τον κρατάνε όμως, ότι θα πρέπει να δουλεύουμε το λιγότερο 60. Και μην το παίρνετε καθόλου στην πλάκα για τα 60 χρόνια εργασίας. Εκεί πάει. Για να μην σας πω ότι σε μερικές χώρες έχει ήδη φτάσει. Θυμάστε κάτι ιστορίες από την Αμερική με τον 85χρονο Ντελιβερά. Στο νούμερο 6, η κυβέρνηση Τραμπ που εξετάζει τη μείωση δεν έβρισα τα γράμματά μου. Λοιπόν, τη μείωση των εμβολίων. Και εξετάζει και το ενδεχόμενο να μπορούν να έχουν άποψη και οι γονείς εάν θα κάνουν ή όχι τα παιδιά τους τα εμβόλια. Σε αυτό απάντησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την εξής φράση: εφαρμόζουμε ιατρική εμπειρία 60 ετών. Όχι ότι θα πτωηθεί η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο βοηθήσει τους γονείς να μην συμμετέχουν σε θεωρίες συνωμοσίας που τα θύματα θα είναι τα παιδιά τους. Στο νούμερο 5, μια Ελληνίδα 16 ετών με καταγωγή από την Ιγυρία που παίζει στην εθνική ομάδα μπάσκετ των Κορασίδων και μάλιστα είναι η καλύτερη παίχτρια. Δέχτηκε κάποια ρατσιστικά σχόλια στα social media και απάντησε: επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα για να αγωνίζομαι, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που θεωρώ σπίτι μου. Πάντως, τελευταία φορά που θυμάμαι κάποιον να σχολιάζει ένα μαύρο αθλητή, τον Αντετοκούμπο, και να τον παρομοιάζει με μαϊμού, αυτός ο κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη φυλακή για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Εν ολίγης, πρέπει να έχεις περίπου τα μυαλά του για να κάθεσαι να κάνεις τέτοια σχόλια. Και έχει και παρέα, δεν είναι μόνος. Στο νούμερο 4, η Ρωσία, η οποία έχει ξεκινήσει το κυνήγι των influencers που ανεβάζουν βίντεο στο OnlyFans και σε άλλες πλατφόρμες ανάλογου περιεχομένου. Είναι πλατφόρμες δηλαδή που ανεβάζεις γυμνές φωτογραφίες, ερωτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου βίντεο. Έχει αρχίσει και τους κυνηγάνε οι κρατικές υπηρεσίες. Βέβαια, αναρωτιέσαι πόσο εθνική είναι μια χώρα που κυνηγά γυμνά μοντέλα, αλλά έχει σκοτώσει κάποιες χιλιάδες αμάχους στην Ουκρανία. Στο νούμερο 3, ο Ομπάμα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες παρουσίασε τα 6 βιβλία που διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό,
πολύς ελεύθερος χρόνος. Κακό πάντως δεν είναι, πολύ δε περισσότερο να παρουσιάζει βιβλία. Αν και με έξι, εκ των οποίων το ένα αστυνομικό, δεν διαμορφώνεις και κοσμοθεωρία, θέλει λίγο παραπάνω, Και τέλος ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι η Ελλάς στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή να γίνει η πρώτη Κυριακή των εκλογών, να μην βγει αυτοδυναμία και να πάμε στην επόμενη Κυριακή. Εκεί λέει μπορούμε να είμαστε πρώτο. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει η Ελλάς να είναι δεύτερη στις πρώτες εκλογές και μετά οι Πασόκοι να ψηφίσουν Τσίπρα. Είναι ένας συνδυασμός. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Αν και πιο εύκολο το βλέπω να μην αλλάξει φέτος προπονητή ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, εάν σας αρέσουν τα πολιτικά, έχουν λίγο το ενδιαφέρον τους αυτή την περίοδο, αυτές οι τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται. Ενώ βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, επειδή είναι πάρα πολλές, είναι λίγο δύσκολο να πέφτουν όλες έξω. Οπότε, ένα μέσο όρο τον κρατάμε ότι στο περίπου η εικόνα που βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη μεγάλη τελευταία χρονική περίοδο, ξέρω εγώ, το τελευταίο εξάμηνο για τα κόμματα στη χώρα μας. Μπορεί να αλλάξει, αλλά και την ώρα αυτή είναι. Ανεξαρτήτως λοιπόν θέση της δημοσκοπήσεις, ακούσω εγώ ένα κόμμα λέει: πάμε πρώτοι, έστω και για μία ψήφο. Ενώ η αγωνία του είναι ότι δεν είναι πια δεύτερος. Βλέπεις το δεύτερο να οραματίζει ότι είναι πρώτος, αλλά όχι από την πρώτη Κυριακή. Και ο πρώτος να αναρωτιέται γιατί δεν τον θέλει ο τρίτος.

0: Και οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με το μισθό, πώς θα γίνει να φτάνει για όλο το μήνα. Το σωστό είναι να περισσεύει και κάτι για να μπορείς να κάνεις τα κουμάντα σου και να λύνεις τα απρόοπτα που έρχονται μπροστά σου ή και κανένα σχέδιο. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα βέβαια είναι η τιμή των καυσίμων. Η τιμή των καυσίμων δεν μας αφορά μόνο γιατί βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αλλά γιατί επηρεάζει την τιμή και των υπολείπων προϊόντων. Έρχεται και σε λίγο και ο χειμώνας. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το τι συμβαίνει στο Ιράν. Έχουμε περάσει τους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτής της επίθεσης, αλλά μπήκε και ένας καινούριος ανύπαρκτος μέχρι τότε. Δηλαδή είναι ένα ανοιχτά τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά. Και γι' αυτό θα διαβάσετε πάρα πολλές αναλύσεις, γιατί γράφονται και έχουν όλους πάρα πολύ ενδιαφέρον για την επιλογή της Αμερικής, για τη διαχείριση που γίνεται και για το τι βλέπει μπροστά της, επειδή υπάρχουν και οι λεγόμενες ενδιάμεσες, επειδή υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Και εμάς το τέλος από όλο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων. Συνολικά, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, είναι συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΠΕΜ. Καλημέρα κύριε Καρατράντο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έχει γίνει και το θέμα του Ιράν λίγο σαν κάτι θέματα, δεν ξέρω αν πόσο χρονών είστε. Παλιά, ας πούμε, έφευγε ένας άνθρωπος από τα ναρκωτικά και γινόταν πρωτοσέλιδο. Αργότερα έγινε ρουτίνα και πάψαμε να γράφουμε την είδηση. Κάτι τέτοιο έχει αρχίσει να συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Το έχουμε συνηθίσει και πια δεν το συζητάμε σχεδόν.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου είναι πολύ περισσότερη η έκταση του νεκρή. Οπότε, ναι, είναι λίγο σαν το χαρακτηριστικό με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Για τις φυσικές καταστροφές συζητάμε με πολύ μεγάλη ένταση κάθε καλοκαίρι και περίπου τον Οκτώβριο τις ξεχνάμε για να τις ξαναθυμηθούμε ξανά πάλι το καλοκαίρι.
0: Άρα, το είπα αυτό το παράδειγμα για να δείξουμε ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί να το παρακολουθεί. Έχει χαθεί το ενδιαφέρον το οποίο αρχικά υπήρχε. Αλλά αυτό γιατί έχει τελματώσει λίγο αυτή ιστορία, έτσι.
1: Ναι, και γιατί παράλληλα βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί σε πολεμική σύγκρουση τουλάχιστον του 21ου αιώνα, όπου και μπορούμε να έχουμε μια αντιστοιχία στα μέσα επικοινωνίας, στα τεχνολογικά μέσα, ενώ τον καθημερινό σχολιασμό από πλευρά του Προέδρου των ΗΠΑ για πράγματα που θα κάνει, που απειλεί ότι θα κάνει, που καλεί το Ιράν να κάνει.
0: Νομίζω ότι κάτσε και τις μέτρησε ένα μέσο, 27 φορές έχει απειλήσει το.
1: Σκεφτείτε, ναι. Ακριβώς. Όλο αυτό δείχνει ότι πλέον αυτό το που πάλι. Λιγότερα λέγαμε διπλωματία πίσω από τις πόρτες, ότι μαθαίνουμε ελάχιστα πράγματα από αυτά τα οποία συζητώνται σε μια διαπραγμάτευση για να κλείσει μια συμφωνία που θα τερμάτιζε μια σύγκρουση, για να μην ξεκινήσει μια σύγκρουση. Πλέον έχει περάσει σε μια άλλη διάσταση που ενσωματώνει τον καθημερινό σχολιασμό και συνδέεται πάρα πολύ με αυτό το οποίο βάλατε, με το πώς επηρεάζεται το ευρύτερο οικονομικό κλίμα και γενικότερα αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε αγορές από την διαχείριση. Την επικοινωνιακή και διπλωματική αυτής καταστής της κρίσης παρά από την κρίση την ίδια. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές η δημιουργία προσδοκιών ή η διάψευση προσδοκιών, γιατί δεν μιλάμε για κάποιον influencer ο οποίος κάνει ένα post σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον ισχυρότερο πολιτικό αρχηγό, τουλάχιστον στη Δύση, αλλά και παγκοσμίως σε όλο αυτό το πλαίσιο. Που δείχνει αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η διακυβέρνηση Τραμπ ξέρουν τι θέλουν, αλλά δεν είναι εύκολο να το πετύχουν. Και αυτό το οποίο θέλουν.
0: Άκουγα από ένα συνάδελφό σας, κύριε Καρατράντο, ότι το πιο σημαντικό που φαίνεται σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα στην Αμερική δεν δείχνει να κατανοεί το σύστημα που υπάρχει στο Ιράν. Τώρα το καταλαβαίνουν με ποιους έχουν μπλέξει. Ποια είναι η μενταλιτέ τους, ποια είναι η πολιτική τους, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητάνε κτλ. Ότι το ξεκινήσανε χωρίς να έχουν σωστή αντίληψη για το τι συμβαίνει πολιτικά σε αυτή τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι οι ΗΠΑ που έχουν αυτές τις δυνατότητες ανάλυσης από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είπαμε αυτό. Δεν λένε αυτό. Λένε ότι αυτό το σύστημα των ανθρώπων, όχι ότι οι υπηρεσίες δεν ξέρουν να πούνε, αλλά ότι άλλοι δεν ακούνε.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι το ίδιο ή δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Δηλαδή, με άλλη προσέγγιση που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, διαφορετική, λίγο πιο κοντινή ο αντιπρόεδρος Βάνς, κάπου αλλού βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια σύνθεση. Προφανώς, ο σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε, θεωρώντας ότι βγάζοντας από τη μέση τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, θα οδηγούσε στην αποσύνθεση του συστήματος διακυβέρνησης του Ιράν.
0: Ενδεχομένως και με τη στρατιωτική νίκη, γιατί εντάξει, όντως έχουν εξαφανίσει το ναυτικό, έχουν εξαφανίσει τα ραντάρ, την αεροπορία, είναι μια νίκη. Είναι, έτσι δεν είναι. Ή τα δεν είναι σίγουρα.
1: σίγουρα και αυτό είναι δεδομένο, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο χαρακτήριζε το Ιράν ως στρατιωτική δυνατότητα ήταν τα λεγόμενα σύμμετρα όπλα του, δηλαδή τα drones και η βαλιστική πυραυλή, η οποία έχει, που είναι και αυτοί οι οποίοι το κράτησαν σε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί αν είχαν τη δυνατότητα των όπλων των οποίων είπατε, δηλαδή το ναυτικό του, το οποίο όντως δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα, για αεροπορία, η οποία και δεν είχε μεγάλες δυνατότητες, αλλά και σχεδόν ισοπεδώθηκε από την πρώτη μέρα και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ, θα είχε ιτηθεί το Ιράν με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το διπλωματικό παιχνίδι το οποίο παίζει. Άρα η ασυμμετρία του ήταν το δεύτερο στοιχείο του, η διασπορά του, αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή ότι είναι σχεδόν σε 12-13 περιφέρειες εντός του Ιράν. Άρα αυτό το οποίο λένε οι ΗΠΑ, έλεγαν μάλλον να το πω σωστά, ότι είχαν αχρηστεύσει το πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ή ήθελαν να το αχρηστεύσουν, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει και δει σε έναν λογικό και διαχειρίσιμο χρονικό ορίζοντα, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι έχουν εμπλακεί σε μια διαδικασία που κοστίζει και χρονικά, κοστίζει και σε κατανάλωση δυνάμεων από πλευράς πυρομαχικών, το οποίο είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν έχουν ένα ανεξάντητο ντεπόζιτο οι ΗΠΑ, κοστίζει στην ενέργεια.
0: Αυτό δεν το καταλάβει, γιατί δεν έχουν ένα ανεξάντητο ντεπόζιτο. Το διαβάζω και εγώ συνέχεια ότι τελειώνουν τα αποθέματα και γιατί δεν μπορεί να παράξει καινούργια.
1: Θα παράξει, αλλά αυτό δεν γίνεται εν μία νυχτή στην διαδικασία. Και επίσης, μην ξεχνάτε, τα τελευταία χρόνια και οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά την Ουκρανία. Άρα το απόθεμα το οποίο είχαν και οι ΗΠΑ σε μεγάλο βαθμό έχει πάει.
0: Κύριε Χατρέντε, κατακλείδη, και επειδή παγιώνεται πια αυτή τη μια αύξηση που υπάρχει και στην Αμερική βέβαια και σε όλο τον κόσμο, όχι αυτή που θα περίμενε κανείς με μια τέτοια κρίση, δηλαδή υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, γι' αυτό δεν έχουμε φτάσει στα 3 ευρώ για παράδειγμα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μάθουμε να ζούμε μάλλον με αυτή την τιμή, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, γιατί αυτό δεν φαίνεται να τελειώνει.
1: Κοιτάξτε, είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί, γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενεργειακή διαφοροποίηση. Μάλλον όχι το έλεγε από την αρχή, από την αρχή όταν είχαμε τις πολλές κρίσεις, οπότε βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή τη συνθήκη. Άρα, ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι αν δεν τρέξουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες και αν δεν διασφαλιστεί αυτό το μείγμα, το οποίο έχει πολλές δυσκολίες, γιατί βλέπετε ότι είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξάρτησης. Εξαρτώμασταν αρχικά από τη Ρωσία, μετά η εξάρτηση έγινε μεγαλύτερη από τις χώρες του κόλπου, βγαίνει από τη μέση του Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να επενδύσεις χωρίς να έχεις απαραίτητα κάποιο πρόβλημα σε χώρες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν.
0: Άρα, αυτό που είπα εγώ, το βλέπετε κι εσείς έτσι προς το παρόν, ότι μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με περίπου αυτές τις τιμές.
1: Ναι, η αποκλιμάκωση θέλει ένα αλφα χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως στα επόμενα χρόνια να αποδυναμωθεί η δυναμική, η ενεργειακή δυναμική των στενών, να ψάξουν για ενεργειακές λύσεις. Κάτι που έγινε και στις προηγούμενες κρίσεις, γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε παγκόσμια κρίση, έτσι, γιατί βρήκανε πια και άλλους τρόπους και να μην υπάρχει αυτό το μονοπόλιο της Μέσης Ανατολής, που πια δεν υπάρχει.
1: Και ήδη το τρέχουν. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήδη τρέχουν έναν άλλο αγωγό, να διευρύνουν και έναν ήδη υπάρχοντα αγωγό, για να μπορούν να προσπεράσουν το στενό του Ορμού.
0: Κρύβει το τζίνι για να γίνει ο αργογός, θέλει και αυτό το χρόνο του.
1: Θέλει τουλάχιστον 1,5 χρόνο, στην καλύτερη. Όχι επέκταση ενός υπάρχοντος αγωγού. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια κίνηση η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο.
0: Μακροπρόθεσμα δηλαδή μπορεί και το ίδιο το Ιράν, ας πούμε, να υπονομεύσει το ρόλο του στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή τώρα εκβιάζει με τα στενά του Ορμούς, λέει θα βάλει τέλη κτλ. Στην πραγματικότητα μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να του πούνε εξής κάτι. Δεν τα πολύ χρειαζόμαστε κιόλα.
1: Για το ακριβώς γιατί η κατάληξη των ενεργειακών πηγών τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, η οποία θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Άρα παγιωμένες καταστάσεις δεν θα υπάρχουν. Ωστόσο, είναι μια σειρά από ζητήματα. Η ασφάλεια, δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, χώρες οι οποίες στοχοποιούν ενεργειακές υποδομές και το είδαμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος. Όπως βλέπετε, όσο και να προσπαθείς να αναλύσεις το θέμα του Ιράν, είναι στάσιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω. Είμαστε στο μία από τα ίδια. Τι κάνουμε τώρα? Τι να σου πω. Νομίζω ότι όποιος μπορεί να πάρει συγκοινωνίες πρέπει να αρχίσει να το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Όποιον τον εξυπηρετούν με κάποιο τρόπο. Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος μετακίνησης. Αλλά δεν είναι εφικτός για όλους. Δεν τους εξυπηρετούν όλους τις συγκοινωνίες. Και τι κάνουμε και το χειμώνα με το πετρέλαιο? Να δούμε και τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει με κάποιο τρόπο την κοινωνία. Σίγουρα θα υπάρχει μια παρέμβαση αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι αυτό.

12 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν από τις 11, όσοι έχουμε μείνει στην πόλη, απολαμβάνουμε λίγο την ηρεμία της. Τους δρόμους οι οποίοι άδειοι δεν είναι, αλλά είναι ευχάριστοι, είναι εύκολοι. Χθες χρειάστηκε να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας, τι ώρα ήταν αυτή? Ναι, κατά τις 8.30. Δεν το λέγεις και άδειο το Σύνταγμα. Την είχε την κινησούλα του. Όχι κάτι βάρη, αλλά είχε.

Και ακολουθεί γνωστή παρηγοριά. Ωραία, περνάμε εδώ πέρα. Καλά είναι. Και τι να πεις, ήθελα να μην είμαι.

Λέγαμε νωρίτερα ότι μία λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι η βενζίνη έχει ακριβήνει είναι όσοι μπορούν να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Και διαβάζω. Πρόβλημα ότι η βενζίνη έχει ακριβήνει είναι όσοι μπορούν να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Και διαβάζω.

όπως σας είπαμε, έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων. Τώρα εξαρτάται και με τι συγκρίνεις. Εδώ κάνει η εφημερίδα παραγωγικά την εφημερινή που το διαβάζω πάρα πολλές συγκρίσεις. Εξετάζει δηλαδή και την περίοδο πριν από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο, εξετάζει και τα περσινά. Όπως και να έχει, αυξάνονται οι πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων, αυξάνονται και οι πωλήσεις των υπερπολιτελών αυτοκινήτων, που είναι μια μειονότητα βέβαια που μπορεί να αγοράζει Ferrari. Αλλά δείχνει γενικά την τάση ότι ακόμα δεν έχουμε πιστεί να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο. Που πας και πιο γρήγορα, τώρα το συζητάμε ότι πας πιο γρήγορα στη δουλειά σου εφόσον σε εξυπηρετούν, υπάρχει και πιο οικονομικά. Εγώ τα θεωρώ και λίγο κοινωνικοποίηση, άμα είσαι μόνος σου. Με τα μέσα κυκλοφορείς λίγο στην κοινωνία. Βλέπεις, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Είχα χάσει το δίπλωμά μου για κανένα δίμηνο. Τελικά μπήκα στο τρένο. Βέβαια, έμενα και δίπλα και έκατσα ένα χρόνο. Δεν πήγαινα να πάρω το δίπλωμα πίσω. Διαπίστωσα τι ωραία κινούμε με 27 ευρώ το μήνα που κάνει κάρτα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις.

0: Του αθλητή, ο οποίος όπως ανέφερε μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Ντεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Συνδεόμαστε με το Ερτ News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Ethnic Radio. 12 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν την κορύφωση των διακοπών, όχι του καλοκαιριού, των διακοπών, που είναι πάντοτε το 15 Αυγούστου. Για να δούμε, έχουμε μηνύματα. Καλημέρα εδώ στο φίλο, το δεν υπογράφει ως άγνωστος. Υπάρχει, λέει, και η απάτη στα Airbnb. Στέλνουν μήνυμα ότι έχουν πρόβλημα με την κράτηση, ότι προσπαθούν να κάνουν κράτηση αλλά δεν τα καταφέρουν. Και τι, και ζητάνε λεφτά, φαντάζομαι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαβάσα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία δύο συναδέλφων δημοσιογράφων, του Μαργαρίτα Μιχελάκου και του Γιάννη Παλαιολόγου, που η πρωτοβουλία λέγεται «Βιώσιμες Κυκλάδες» και έχουν φτιάξει έναν οδηγό για το πώς πρέπει να κάνουμε διακοπές. Υπάρχει τέτοιος οδηγός? Θα έπρεπε, ναι, σίγουρα θα έπρεπε. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει και τουριστική συνείδηση περίπου αυτή που έχουμε όταν πάμε δηλαδή στο εξωτερικό, και επειδή είμαστε μια ξένη χώρα, είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο πώς συμπεριφερόμαστε, και θα έπρεπε να υπάρχει και για τους ξένους οι οποίοι έρχονται εδώ και για κάποιο λόγο, ενώ στη χώρα τους έχουν κανόνες τους οποίους εφαρμόζουν, εδώ τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αναφέρομαι σε ένα μικρό αριθμό τουριστών που έρχεται, αντιλαμβάνεται την Ελλάδα σαν μια πάρτι ζώνη που είναι για πάρτι και ασυδοσίας. Δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό, αν μπορείτε να πάτε διακοπές χωρίς να χρησιμοποιήσετε αεροπλάνο, είναι καλύτερο, γιατί ο τουρισμός ευθύνεται για το 8% των εκπομπών αερίων στο θερμοκήπιο. Αν μπορείτε να διαλέξετε ένα συμβατικό πλοίο και όχι γρήγορα, ακόμη καλύτερο, διότι τα ταχύπλοα και αυτά παράγουν περισσότερα καυσαέρια. Όχι στις κρουαζιέρες, λένε. Τώρα τι να σας λέω, οι κρουαζιέρες πραγματικά έχουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αρνητικό. Τώρα μην σας λέω όλα τα στοιχεία, αλλά... Θα το συνεχίσουμε στη συνέχεια, γιατί αρχίζουν και μετά γίνονται ακόμα πιο απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Αλλά τώρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πομάσκη, και να μην τον καθυστερούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πομάσκη, και για άλλη μια φορά πολλά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες και τις επιδόσεις των αθλητών σας και τις δικές σας.
1: Καλημέρα Δημήτρη, και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στην ιστορία γενικά του αθλητισμού δύσκολα βρίσκεις αθλητές με αυτή τη συνέπεια και τη συνέχεια που έχει ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Το εύχομαι να είναι υγιής, και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε.
0: Mm-hmm. Και από ό,τι ξέρω, κύριε Τεντόγλου, έρχεται και νέα γενιά από πίσω πια στο άθλημά σας.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή γενιά. Φέτος ανοίξαμε την Παιανία και αυτό έδωσε ευκαιρία στα νέα παιδιά, πιο πολύ μας καίει το νέο αίμα. Ανοίξαμε την Παιανία, κάναμε πάρα πολλούς αγώνες και αυτά τα παιδιά προετοιμαστήκανε και αγωνιστικά πια. Και βλέπετε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Όρεγον πόσους τελικούς και μεντάλια πήραν. Με στη Ριέτη τη νέα γενιά, η πιο μικρή, 18 και κάτω. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ μεγάλη έξαρση και η δουλειά μας είναι τώρα να τα φροντίσουμε αυτά τα παιδιά, να μην χάσουμε ούτε ένα.
0: Γιατί το λέω για εμάς τους θεατές, είμαστε και λίγο καλομαθημένοι. Θεωρούμε δεδομένο ότι ένας αθλητής σαν τον Τεντόγλου θα κατέβει και θα κερδίσει. Όμως είναι τεράστιες οι προκλήσεις για να μένεις σε υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια, όσο ταλέντο και να έχεις. Έτσι, είναι πολλές οι δοκιμασίες.
1: Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάχτυλο ενός χεριού. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, ναι, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μείνεις και μακριά από τραυματισμούς, ειδικά όταν πλησιάζουν οι διοργανώσεις μεγάλες.
1: Αυτά είναι στο χέρι του κάθε προπονητή και καλή πληροφορία από τον αθλητή για να μπορεί να φτιαχτεί το πρόγραμμα κατάλληλα, να μην το παρακάνουμε, για να μπορούμε να αποδώσουν και να είναι υγιείς τα παιδιά και καλά, σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Πομάσκη, εσείς τώρα έχετε την εμπειρία. Μετά από τέτοιες επιτυχίες, αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών που φέρουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν το στίβο, σε αυτή τη μικρή ηλικία που πρέπει να έρχονται?
1: Βεβαίως. Άμα κοιτάξετε το κουλίμπι, μετά τα επιτυχίες του, η σκουπιλασία, το στίβο, οι εγγραφές του κάθε χρόνο είναι πολύ παραπάνω από τις προηγούμενες χρόνια.
0: Μάλιστα. Άρα αυτές οι επιτυχίες, εκτός από τα μετάλλια και τον ύμνο και τη χαρά, φέρνουν τα αποτελέσματα που θα τα δούμε και σε λίγα χρόνια, έτσι.
1: Αυτά τα παιδιά είναι πρότυπα για την νεολαία και τα παιδιά θέλουν και αυτοί να ζήσουν αυτές τις στιγμές, αυτή την εξέλιξη να έχουν, και αυτό είναι το ευχάριστο. Έλεγα... Οι ομάδες μας που πάνε σε αυτές τις διοργανώσεις τώρα, K18 και κάτω, K20, είναι από 40-50 παιδιά. Παλιά ήταν 5-10.
0: Έχει αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο...
1: Που είναι πια σε καλό επίπεδο και πάνε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωτοθλήματα.
0: Μάλιστα. Και λέγατε ότι τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζουν και οι υποδομές, έτσι.
1: Αυτό παλεύουμε κάθε χρόνο, να πρέπει να τα βελτιώνουμε, γιατί αυτή τη γενιά έχει το τηλέφωνο στο χέρι, βλέπει παντού στον κόσμο και θέλει αυτές τις συνθήκες.
0: Και οι επιτυχίες πιέζουν πάντα τις κυβερνήσεις, όποιος και κυβερνάει δεν έχει σημασία, οι επιτυχίες πάντα την πιέζουν να ανταποκριθεί.
1: Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια με τον κύριο Βρούτση έχουμε βρει πολλές λύσεις, με τον κύριο Κούβελο απίστευτη στήριξη. Και κάπως είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πολύ καλά, για να μπορούμε να φροντίζουμε αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τους στηρίζουν και είναι ευχάριστο για το προπονητή που είναι τα παιδιά με λυμμένα προβλήματα.
0: Πάντως, μιας και το αναφέρατε, και να μην γίνει ένα παιδί προπονητής, και μόνο που θα αφήσει το κινητό από το χέρι αυτές τις δύο ώρες της προπόνησης, είναι μεγάλη νίκη.
1: Εγώ νομίζω κάθε γονίστη είναι ευχάριστος να το βλέπει αυτό, και άμα δείτε το πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου, δεν έχει που να μπούμε και να παρκάρουμε. Όλοι οι γονείς φέρνουν τα παιδιά και είναι χαρούμενοι, γιατί το παιδί παίζει, δοκιμάζεται, συναγωνίζεται, και αυτή η ηλικία θέλει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο επόμενος στόχος?
1: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε. Οι διακοπές δεν πάμε εμείς.
0: Δεν έχει πορτοράφτει φέτος?
1: Κάποιο Σάββατο, αν έχουμε ελεύθερο, και Κυριακή. Είναι 2-3 το χρόνο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πομάση, και πάλι συγχαρητήρια και στο Μίλτο και σε εσάς, γιατί βέβαια οι προπονητές είναι καθοριστικοί στις επιδόσεις και στην καθημερινότητα των αθλητών.
1: Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και εγώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Πομάση, δεν είναι, τα μετάλλια που έχουν πάρει οι αθλητές του πια δεν μετριώνται. Μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Τώρα έχει και αθλητές κάτω από την ηλικία των 20 που πάνε στα παγκόσμια και ανεβαίνουν στο βάθρο.

Στο στίβο η διαδικασία δεν είναι ακριβώς όπως είναι σε ένα άθλημα. Δηλαδή, άμα πάτε το παιδί σου να παίξει μπάλα, θα παίξει μπάλα. Αν το πάτε να παίξει μπάσκετ, θα παίξει μπάσκετ. Στο στίβο πάει, κάνει γενικό αθλητισμό. Δοκιμάζει λίγο πολύ όλα τα αθλήματα και εκεί οι προπονητές, οι οποίοι ξέρουν, έχουν γνώσεις, σιγά σιγά σε συνεργασία με το παιδί βρίσκουν ποιο είναι το άθλημα στο οποίο μπορεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις, ποιο άθλημα απ' όλα ευχαριστεί περισσότερο το παιδί και ανταποκρίνεται και στις προσωπικές του δυνατότητες. Έτσι το ξεκίνημα είναι όταν τα παιδάκια πάνε πάρα πολύ μικρά με παιχνιώδη μορφή, πάρα πολλά παιχνίδια για να διασκεδάζουν, να ανταγωνίζονται πως παίζουν με κρυφτό και τα λοιπά, κάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, να κυνηγάει το ένα το άλλο και διάφορες τεχνικές τις οποίες έχουν και έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά σε αυτό, γιατί πλέον πάνε πάρα πολύ μικρά τα παιδιά και πρέπει να τους κρατάνε συνέχεια την προσοχή και το ενδιαφέρον. Τα ξέρουν αυτά, είναι όλοι σπουδαγμένοι και εξειδικευμένοι σε αυτές τις ηλικίες και σιγά σιγά, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και δοκιμάζουν όλα τα αθλήματα, το καθένα βρίσκει αυτό που του ταιριάζει. Δηλαδή, οι περισσότεροι αθλητές που βλέπετε έτσι ξεκινήσανε, δοκιμάσανε διάφορες κατηγορίες αθλημάτων, μέχρι που σιγά σιγά, με τη βοήθεια του προπονητή πάντοτε, κατέληξαν σε αυτό που τους αντιπροσωπεύει. Υπάρχουν και ειδικές μετρήσεις, υπάρχουν κάποιοι παγκόσμιοι δείκτες τους οποίους γνωρίζουν οι προπονητές και μάλιστα μου λέγανε ότι οι Σοβιετικοί το είχαν αναπτύξει τόσο πολύ που μπορούσαν να μπουν μέσα σε ένα σχολείο να βάλουν βασικές ασκήσεις στα παιδιά και αμέσως και από διάφορα βιομετρικά στοιχεία, ύψος, έκταση χεριών κτλ. Να καταλάβουν πού πρέπει να κατευθύνουν ένα παιδί και στην πορεία να δουν αν ήταν σωστή ή όχι η πρόβλεψη, αλλά συνήθως ξέρανε ότι πέφτανε μέσα.

Λοιπόν, πριν εντοπίσουμε τον κύριο Πομάσκι, και όχι μόνο αυτός, και άλλοι είναι πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι κάνουν δουλειά, σας λέγαμε για τις ηθικές διακοπές. Πώς μπορούμε δηλαδή να προκαλούμε και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον όταν κάνουμε διακοπές. Λέγαμε λοιπόν ότι καλό είναι αν κάποιος μπορεί να αποφύγει το αεροπλάνο ή τα ταχύπλοα και τις κουραζιέρες. Σίγουρα με ένα αργό πλοίο προκαλεί λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. Αν μπορεί δε να μην πάρει και το αυτοκίνητό του και εκεί που πάει να μετακινείται με τα μέσα μεταφοράς ή με ποδήλατα ή και με τα πόδια ή με τα τοπικά καΐκια, αν γίνεται λέμε έτσι, είναι ακόμη καλύτερα. Διότι προφανώς, αν πας ας πούμε σε ένα νησί σαν τη Ρόδο, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θες να γυρίσεις όλο το νησί και να μην έχεις αυτοκίνητο. Επίσης λένε ότι καλό είναι να μην κάθεται κανείς λιγότερο από 4 ημέρες σε μια περιοχή, διότι δεν προλαβαίνει να σβήσει το οικολογικό αποτύπωμα του ταξιδιού. Εννοείται ότι πρέπει να παράγουμε όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια και να ακολουθούμε πρακτικές όπως για παράδειγμα παίρνεις κάποια φάρμακα, έτσι, τελειώνουνε. Μην τα πετάς λέει καν στο νησί, πάρ' τα μαζί σου. Αυτό που γίνεται να πάρεις μαζί σου λέμε τώρα, έτσι, όχι τις φλούδες από το καρπούζι, και πέταξέ τα στον τόπο σου, γιατί τα νησιά ήδη είναι τρομερά επιβαρημένα και όπως ξέρετε δεν είναι καλές οι υποδομές. Μην χρησιμοποιείτε στα νησιά πάρα πολύ το air condition, ειδικά με τα μελτέμια, και αν το σπίτι το επιτρέπει με το ρεύμα του αέρα, αν καταλάβατε, αν είναι στο βοριά, ή ξέρω εγώ με έναν ανεμιστήρα. Όχι ντους που μπαίνουμε μέσα και καθόμαστε κάτω από τη βρύση 10 λεπτά. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ούτε και στο σπίτι μας. Πολύ δε περισσότερο σε μια τουριστική περιοχή, σε μια περιοχή σαν την Πάρο, που από το 2003 λέει μέχρι σήμερα βροχή σε μια μέρα 100 χιλιοστών δεν έχει πέσει ποτέ. Δηλαδή εδώ και περίπου 23 χρόνια. Και δεν συζητάμε για τις πισίνες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε ξανά και συνολικά σε όλη τη γη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η πισίνα, κυρίες και κύριοι, ειδικά δίπλα στη θάλασσα, δεν χρειάζεται καν. Η πισίνα πρέπει να γεμίζει κάθε μέρα. Όταν έχει ήλιο, εξατμίζεται, κατεβαίνει στάθμη της, δεν ξέρω, 1-2 πόντους. Πρέπει να ζητάει συνέχεια νερό. Ούτως ή άλλως οι πολύ μεγάλες χρειάζονται και αρκετό για να γεμίσουν. Παράγει πάρα πολύ ενέργεια, γιατί από μια ώρα και μετά πρέπει να γίνεται η συντήρησή της. Είναι αρκετά αντιοικολογική συνήθεια, όπως τον καζόν για παράδειγμα. Το οποίο ξέρω εγώ, αν έχεις ένα γκαζόν 100 τετραγωνικά, σου τρώει το νερό που θα μπορούσε να έχεις, ξέρω εγώ, πόσα στρέμματα αληθινού κήπου. Λοιπόν, περισσότερα θα σας πούμε αύριο, που θα έχουμε καλεσμένους και τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Κρατήστε άλλη μία συμβουλή: πρέπει να φεύγετε από την παραλία και να την αφήνετε όπως τη βρήκατε. Χωρίς τις γόπες, χωρίς τα σκουπίδια. Ακόμα λέει και πυργάκι να φτιάχνεις, πρέπει φεύγοντας να το γκρεμίζεις, να αποκαθιστάς την τάξη. Αν και αυτό το κάνει βέβαια το νεράκι συνήθως. Καλό είναι να αναπτύσσουμε όλη ισχυρή τουριστική συνείδηση, και για να την αναπτύξουμε πρέπει να την επισημαίνουμε, να τη συζητάμε, να λέμε ποια είναι αυτά τα σωστά που πρέπει να κάνει. Εγώ για παράδειγμα αυτό, ότι καλό είναι σκουπίδια τύπου, το μπουκάλι με το αντιλιακό που έμεινε, τα φάρμακα που μείνανε, μπορώ να τα φέρω και να τα πετάξω πίσω στην Αθήνα που έχει τις αντοχές, ενώ το νησί δεν έχει, δεν το είχα σκεφτεί. Και δεν μου κάνει και κόπο να το κάνω, να σας πω την αλήθεια.

Όπως επίσης, ας πούμε, δεν ήξερα ότι υπάρχουν βιοδιασπόμενα αντιλιακά αλλά και μακιγιάζ που καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε καν. Και στη θάλασσα, όχι μακιγιάζ, αυτό πάει, μπαίνει μέσα στο νερό. Μετά μπαίνουμε εμείς στο νερό, κολυμπάμε. Τον λαψαράκι, εμείς τρώμε τα ψάρια και ούτω καθεξής. Λέει ο ξενοφώνα, αναπνεύσουμε μπορούμε, πάμε σε νησί, θα χαλάσουμε την αναλογή οξυγόνου. Καλό είναι να είναι μετρημένες οι ανάσεις.

Καλές, λέει εδώ ο κύριος Σερδάρης, στις συμβουλές, αλλά να πούν και στους διοκτήτες των νοικιαζομένων να μην χρεώνουν ένα μηνιάτικο για 5 μέρες διακοπών. Ναι, να το πούνε, αλλά δεν θα το ακούσουν. Πρέπει και εμείς να μάθουμε να μην τα πληρώνουμε. This is not my beautiful house, and you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Εάν κάποιος βάζει ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, 180 ευρώ, που πας εκεί και δεν αξίζουν τα μισά και εμείς το έχουμε νοικιάσει, αυτό σου λέει εντάξει, αυτή είναι η τιμή του. Θα πείτε και τι να κάνουμε, να μην πάμε διακοπές. Ας πάμε αλλού, τι να σας πω, έχει μέρη τα οποία κρατάνε ένα επίπεδο στις τιμές το οποίο είναι υποφερτό, αν και γενικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μοντέλο room to let δεν υπάρχει πια. Αυτοί που τα είχαν έχουν ρίξει και πάρα πολλά λεφτά μέσα και θέλουν να κάνουν και την απόσβεση. Δύσκολα θα πέσεις σε δωμάτιο όπως ήταν τη δεκαετία του 80 και με τα σιωδικά κρεβάτια, ας πούμε, και το οριακό άσπρισμα. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει τις επενδύσεις τους. Οπότε έχουμε φύγει από τα 30, 40, 50, αλλά δεν μπορεί και κάτι το οποίο δεν αξίζει να το χρεώνει 2 και 3 φορές επάνω. Εάν εμείς το πληρώνουμε, αυτοί θα συνεχίσουν να τα παίρνουν. Καπιταλισμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και πολλούς στόχους. Επόμενη σταθμή Λοζάνη, Ζυρίχη, Βουδαπέστη, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Πομάσκης, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου. Κάνω ό,τι μου πουν οι μυστικές υπηρεσίες, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σχέδιο απομάκρυνσής του από την Άγκυρα. Εκτός λειτουργίας, προσωρινά η σταθμή του μετρό Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλωσορίζουμε την Δέσποινα Βασιλοπούλου να μας κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο.
1: Καλημέρα,
0: τι έχουμε σήμερα, Δέσποινα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, η οποία ανακοίνωσε ότι θα αυστηροποιήσει τον έλεγχο των όπλων και θα εντείνει την καταπολέμηση.
0: Γιατί είχαμε την επίθεση στο σχολείο, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό, και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό. Ένας πρώην βουλευτής συνελήφθη για πυροβολισμού σε κυβερνητικό κτίριο και υπήρχε και ένας νεκρός.
0: Νομίζω ότι αποφάσισε ολική απαγόρευση των όπλων. Δεν θα υπάρχουν όπλα σε.
1: Έχει δώσει 6 μήνες προκειμένου να υπάρχει
0: προθεσμία,
1: ένα μεταβατικό στάδιο. Και η Ταϊλάνδη έχει αρκετά αυστηρούς νόμους ως προς το θέμα της οπλοκατοχής, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής. Και μάλιστα είναι από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής όπλων στην Ασία, δεύτερο μετά το Πακιστάν. Ανά 100 κατοίκους υπάρχουν 15 όπλα, ενώ στη γειτονική Μαλαισία η αναλογία είναι 1 προς 100.
0: 15 όπλα στο 15% ένα οπλοφορέα είναι μεγάλο.
1: Είναι.
0: Γιατί σημαίνει η πρόσβαση είναι μεγαλύτερη του 15%.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αφού είναι μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί και άλλος.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφασίσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα της Θέουτα. Εδώ και μέρες υπάρχει μια νέα διαδικτυακή κινητοποίηση που καλεί σε νέα μαζική είσοδο για τις 15 Αυγούστου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε πάλι από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, TikTok, Telegram και το WhatsApp, όπου κυκλοφορούν αναρτήσεις με ημερομηνία 15/8/2026 και προσκλήσεις προς ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν. Τώρα, οι διαδικτυακές ομάδες έχουν συγκεντρώσει αρκετά μέλη και μάλιστα μετά γίνονται κλειστές ομάδες που δεν έχει πρόσβαση κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει την έγκριση αυτού που έχει φτιάξει την ομάδα. Σύμφωνα τώρα με εταιρεία που εξέτασε πάνω από 5.000 λογαριασμούς και πολλές αναρτήσεις, υπάρχουν 25 βασικά προφίλ στο Facebook που φαίνεται να διαδίδουν αυτή την είδηση. Και τέλος, να σου πω ότι είχαμε και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ Meta και TikTok, ώστε να ενεργοποιήσουν μηχανισμό συνεργασίας με ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων, τους fact checkers, οι οποίοι θα ελέγχουν το περιεχόμενο των αναρτήσεων.
0: Αυτό το είχε το Facebook και το σταμάτησε με τον Trump.
1: Ναι. Τώρα όμως υπάρχει συμφωνία ξεχωριστή Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Meta και το TikTok. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: όταν λέμε το είχε το Facebook, έτσι, επειδή το είχε άλλα Facebook, δηλαδή απαγόρευε οτιδήποτε άνευ λόγου και τίτλος, ήταν μια κακή εφαρμογή, ας πούμε, του ελέγχου. Σταμάτησε εντελώς με το Trump.
1: Mm-hmm. Να σου πω κάτι, είναι θέμα αλγορίθμου.
0: Όχι, είχαν πρόσωπα, είχαν ανθρώπους που τα τσεκάρανε σε όλο τον κόσμο.
1: Okay. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Γαλλία. Mm-hmm. Απαγορεύει πλέον τις ανεπιθύμητες.
0: Το τσέκαρο αλγόριθμος, όπως λες, mm-hmm. έκανε εσύ αμέσως μια ένσταση και σου έλεγε περίμενε να το δει κάποιος. Και αυτό μπορούσε να κρατήσει, δεν υπήρχε όσο όποτε να είναι.
1: Ναι. Σε είχανε στον πάγο. Δηλαδή, αν έγραφες εσύ κάτι που δεν ήταν. Ναι.
0: Γιατί τότε υπήρχε η woke agenda την περίοδο Biden και είχε προσαρμοστεί σε αυτό. Μετά βγαίνει ο Τραμπ, mm-hmm. χαρά πανηγύρια, το γύρισε στο άλλο, ας πούμε. Εντάξει. Εξαιρετικά αναξιόπιστη εταιρεία.
1: Και μια και ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ, το Truth Social έχει πέσει τρελά σε επισκεψιμότητα. Έτσι το αναφέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η Γαλλία τώρα απαγορεύει τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές πωλήσεις. Τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που απαιτεί από τις εταιρείες να έχουν προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή πριν πραγματοποιήσουν την οποιαδήποτε διαφημιστική ή εμπορική κλήση. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη Γαλλία, λοιπόν, δεν χρειάζεται πλέον ο πολίτης να δηλώσει ότι δεν θέλει τηλεφωνικές πωλήσεις. Η εταιρεία πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του και να του πει ότι σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό, θέλετε ή δεν θέλετε.
0: Και εδώ υπάρχει απαγόρευση, αλλά δεν υπάρχει το ανάποδο. Εάν δεν το δηλώσεις, μπορούν να σε ενοχλήσουν. Αν το δηλώσεις, δεν μπορούν.
1: Σωστά. Και μάλιστα τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο πολιτής μπορεί να τιμωρηθεί με 75.000 ευρώ και η εταιρεία μέχρι και 400.000 ευρώ. Λοιπόν, σήμερα, 12 Αυγούστου του 2026, έχουμε την πρώτη διεθνή πτήση του κόμμα XI-19. Είναι το μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος της Κίνας, το οποίο πραγματοποιεί την πτήση Πεκίνο-Ουλάν-Μπατόρ της Μογγολίας. Το αεροσκάφος κατασκευάζεται από την κρατική εταιρεία COMAC. Βρίσκεται σε εμπορική υπηρεσία από το 23, αλλά κάνει μόνο εμπορικές, μόνο εσωτερικές πτήσεις. Και σήμερα είναι η παρθενική του εκτός Κίνας. Βέβαια, εδώ αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για το αν μπορεί να ανταγωνιστεί τις δυτικές, την Boeing και την Airbus. Το C919 χρησιμοποιεί πολλά δυτικά, μάλλον εξαρτήματα και τεχνολογίες της Δύσης, πράγμα που περιορίζει την τεχνολογική του αυτονομία. Αλλά μόνο το γεγονός
0: νομίζω
1: ότι...
0: Νομίζω και στην τελευταία επίσκεψη που έκανε ο Τραμπ παρήγγειλε η Κίνα κανένα χιλιοστή Boeing, κάτι τέτοιο, ένα μεγάλο αριθμό.
1: Ναι, αλλά παρόλα
0: που σημαίνει
1: αυτά,
0: για το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουλέψουν με το εξωτερικό. Και σιγά σιγά προετοιμάζουν
1: σίγουρα
0: τα δικά τους.
1: Αλλά προετοιμάζονται. Δηλαδή, μάλλον η πτήση αυτή έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Ότι δείχνει την πρόοδο στην ανάπτυξη της δικής της αεροπορικής βιομηχανίας και στην προσπάθειά της να μειώσει την εξάρτησή της από τις ξένες εταιρείες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Είναι ορατή σε μια πολύ στενή ζώνη που περνά την Ισλανδία και την Ισπανία. Εμείς δεν θα τη δούμε.
0: Μπαίνει σελήνη ανάμεσα στον ήλιο και στη γη, έτσι.
1: Ναι. Ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Είναι η πρώτη ολική έκλειψη που είναι ορατή από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τον αιώνα που διανύουμε. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα οι διάφορες συζητήσεις.
0: 27 χρόνια έχει γίνει προηγούμενη, αλλά δεν είναι ορατή. Εμείς, για παράδειγμα, δεν θα τη δούμε.
1: Εμείς θα τη δούμε μόνο μέσω της NASA. Δηλαδή από την
0: Ισπανία.
1: Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν σειρεύσει με βάση το Υπουργείο Οικονομικών 460.000 τουρίστες από το εξωτερικό για να τη δουν. Αντίστοιχα και στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, όπου εκεί όλο το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό, και σημειώνεται η τρελή αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων για τους τουρίστες. Okay. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Duke Nicholson, τον εγγονό του Jack Nicholson, ο οποίος συμμετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Deputy, υποδίεται έναν άπειρο αναπληρωτή σε ρήφη, τον Toby Sawyer, στον πρώτο του ρόλο. Είναι για τον Νίκολσον η ταινία αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα μέχρι στιγμή στην κινηματογραφική του καριέρα. Έχει εμφανιστεί με μικρότερους ρόλους στο Us και στο In the Hand of Dante.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αυτό ο Νίκολσον πόσο μοιάζει με τον άλλον.
1: Στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.

Μια και το είπαμε αυτό, θυμάστε όταν κλείναν οι χειμερινοί κινηματογράφοι που βάζανε ραντεβού το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου απλό και είναι μεγάλο έξοδο. Οι θερινοί κινηματογράφοι όμως, αυτοί που έχουν μείνει και που πια όταν κυκλοφορούν οι καινούργιες ταινίες μες στο καλοκαίρι έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει λίγο το θέμα του ήχου να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις, το χρονικό διάστημα είναι μικρό, τα εισιτήρια είναι και αυτά φτηνά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δηλαδή πας και σε θερινό κινηματογράφο και ο ήχος είναι σαν του σπιτιού σου και χειρότερος μερικές φορές.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γιατί καλό να τα λέμε αυτή την περίοδο, πώς μπορεί κανείς να κάνει ηθικές διακοπές οι λεγόμενες, δηλαδή να επιβαρύνει ένα τόπο τον οποίο επισκέφτεται όσο το δυνατόν λιγότερο. Μένουμε στο κλίμα, καλημερίζουμε τον κύριο Λιανό, είναι ο δήμαρχος της Νάξου. Τι κάνετε, κύριε Λιανέ?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Δεν είναι επιστημονικά αυτά τα γκάλου που θα αναφέρω τώρα, αλλά ενδεικτικά. Βλέπω οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ στο λιμάνι και ρωτάνε και τον κόσμο που πάτε. Το Πάρος Νάξος κυριαρχεί και το Νάξος μου φαίνεται ότι προηγείται κιόλας.
1: Πράγματι και φέτος είναι μια σημαντική χρονιά για την... για την αύξηση του τουρισμού εδώ στην Άξο. Η Άξο, ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι αυθεντικό νησί και πράγματι διαχρονικά έχει πάρα πολλούς οπαδούς με τάσεις αυξητικές, αφόσον αυξάνονται και οι υποδομές διαμονής, εστίασης κτλ.
0: Έχω μια φίλη στην Άξο που μένει μόνιμα εδώ, γεννήθηκε στην Αθήνα, είχε την καταγωγή της, πια βρίσκεις δουλειά και το χειμώνα. Νομίζω πρώτα προς το καλοκαίρι που ήμουνα, όταν σχόλασε, μαζευτήκαν και άλλες φίλες της που μένουν και αυτές μόνιμα, 6-7 άτομα, και όλοι λέγαν το ίδιο. Ανυπόφορο.
1: Ανυπόφορο ποιο είναι, Άξος?
0: Ναι, ότι τους φαίνεται, εργαζόμενοι έτσι, κάτι κοινάξου ναι, ναι. πλέον, ναι, ότι ναι. τους φαίνεται πια ότι έχει τόσο πολύ τουρισμό που δεν το αντέχουν. Προσέξτε, δεν λέω τα παράπονα των τουριστών τώρα. Ναι, λέω τον κατοίκο.
1: Για τους μόνιμους κατοίκους, κοιτάξτε τώρα. Ζώντας εδώ σε ένα νησί που έχει κάνει μια επιλογή συνειδητή να οι ρυθμοί της ζωής σου να είναι πιο αρχή, καταλαβαίνετε ως νησί, σίγουρα. Σίγουρα λοιπόν εδώ παρατηρείται μια ένταση τα τελευταία χρόνια σε πολλούς οικονομικούς τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού, προσέξτε, στην οικοδομική δραστηριότητα, στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή προϊόντα κτηνοτροφικά ιδιαίτερα που είναι το γάλα, και στα αγροτικά. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική, βέβαια, που το πιστώνεται η τοπική κοινωνία, που είναι πολύ δραστήρια και ασχολούνται τώρα. Είναι γεγονός ότι επίσης ότι κατά την περίοδο, την τουριστική περίοδο, που η οποία αυξάνεται δηλαδή
0: σε διάρκεια,
1: ακριβώς επεκτείνεται, δεν είναι μια περίοδο, το θυμάστε πριν 25-30 χρόνια ήταν μόνο τον Αύγουστο, Κυκλάδες, Καθεξοχήνια.
0: Ήταν 20 μέρες οι βαριές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει σίγουρα 6 μήνες και επεκτηνόμαστε. Δηλαδή 6 μήνες με αρκετό.
0: 6 μήνες η σεζόν, εντάξει. Η ένταση πια έχει πάει στους 2 μήνες. Ναι. Οι υποδομές έχουν πάει όμως εκεί που πρέπει.
1: Κοιτάξτε, όχι. Φυσικά οι υποδομές θα είναι βελτίωση και αυτό ίσως κουράζει και τον μόνιμο πληθυσμό. Κοιτάξτε, ειδικά σε.
0: Όχι, περιοχές. Κουράζει και τον τουρίστα. Εγώ ανέφερα το μόνιμο για να το δούμε και από μια άλλη γωνιά. Αλλά και ο ίδιος και εμείς όταν ερχόμαστε στα νησιά, δεν λέω μόνο την Άξο, αλλά η Άξο είναι ένα καλό παράδειγμα. Επειδή συμπέφτουμε όλοι παρέα, δηλαδή φτάνουμε τώρα στην Άξο να πρέπει να κλείσεις για να φας. Αλλιώς δεν τρως.
1: Εντάξει, είναι και αυτό συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα, αλλά παρόλα αυτά μπορείς να φας και...
0: Καλά, νηστικός δεν θα μείνεις, εντάξει.
1: Και σε καλή ποιότητα φαγητού, γιατί έχουμε αρκετά τοπικά προϊόντα. Τι θέλω να πω εδώ, παρατηρείται με μεγαλύτερη ένταση στο λιμάνι της Νάξου, που είναι η χώρα, και τα παράλια όπως είναι ο Άγιος Προκόπης, η Αιγαία, είναι πλάκα. Παρόλα αυτά, όπως τα αναφέρετε, επειδή είναι μεγάλο το νησί, δηλαδή και σήμερα τα πάνε τώρα... ανατολικά της Νάξου, που είναι η Μουτσούνα, ο Πάνερμος και τα λοιπά, ή πιο νότια όπως είναι η Αγιασό, παρόλο...
0: τα ξέρετε κόσμος... όμως τώρα τι γίνεται με τα νησιά, και ο κόσμος θέλει τις κοντινές και δημοφιλείς, αυτές που αναφέρατε, και λόγω του, επειδή υπάρχουν τα μελτέμια, σε κάποιες από αυτές που είπατε δεν είναι απολαυστικό το μπάνιο.
1: Και είναι και ένα θέμα που πολλές φορές μπαίνει και το ερώτημα, είμαστε πολλοί. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, βλέπεις περιοχές σε ένα νησί έτσι να σφίγγουν από κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, αποκλειστικά λόγω καιρού. Αν πιάσει 7-8 μποφόρ, συγκεντρώνονται όλοι σε μία ή δύο παραλίες. Είναι γεγονός και αυτό δημιουργεί μια.
0: Πάντως, κύριε Λιανή, νομίζω ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι τα νησιά, εντάξει, αυτό θέλαμε, να έχουν τουρισμό για να ζωντανέψουν, να κρατάνε κόσμο και το χειμώνα εκ των πραγμάτων. Αλλά πραγματικά δεν ακολουθούμε το ρυθμό στις υποδομές.
1: Κοιτάξτε, τώρα στις υποδομές είναι σημαντικό αυτό το θέμα που αναδεικνύεται, γιατί τώρα και οι τοπικές κοινωνίες και η πολιτεία. Τι εννοώ, η πολιτεία δηλαδή, σκεφτείτε ότι η δασική χάντηση, το κτηματολόγιο τώρα προσπαθεί να τα ολοκληρώσει εδώ στις Κυκλάδες. Πολύ σημαντικά εργαλεία. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα περιβόητα τοπικά πολυδομικά σχέδια, δηλαδή χρήση γης, να υπάρχει μια τάξη που πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Βλέπετε τώρα πώς αυστηροποιείται και πολύ σωστά η.
0: Εντάξει, εκείνο είναι αυτά που λέτε, αλλά θέλει καλύτερους δρόμους. δρόμους, θέλει αποχετεύσεις, θέλει χωματερές, θέλει πάρκινγκ. Μπορείς να παρκάρεις τη χώρα, τώρα δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
1: Θέλει σχεδιασμό. Εγώ θα πω θέλει σχεδιασμό, θέλει ανθρώπους να τα σχεδιάσουν και βέβαια και χρήματα να τα υλοποιήσουμε. Και λέω εγώ τώρα για να τις απαιτήσεις και χωρίς να θέλω να πω ότι δεν έχουμε ευθύνες και εμείς που υπηρετούμε τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες, οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές. Και ειδικά σε μια κοινωνία με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις και των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών. Πού θέλω να καταλήξω. Εδώ λοιπόν ένα νησί με 20.000 κατοίκους είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχει αεροδρόμιο, νοσοκομείο, βιολογικούς, χυτά, δρόμους, ιδρεύσεις αποχετεύσεις, επάρκεια ίδρυυση πολύ σημαντικό και ποιοτική πάρκινγκ. Θέλω να σου πω, τα έργα είναι πάρα πολλές, οι ανάγκες πάρα πολλές που χρειάζονται, γιατί λες έχει ίδρυυση, παρατηρούμε προβλήματα στην ίδρυυση νησιά, έχει ίδρυυση. Είναι πολύ σημαντικό η προσπάθεια που γίνεται εδώ, ιδιαίτερα δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω της νησιωτικότητας, λόγω της εδαφικής ασυνέχειας, δηλαδή προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι αιρετοί και οι κοινωνίες να υπάρχει επάρκεια στο νερό, όχι μόνο και για την ίδρυυση αλλά και για την άδρυυση που εμείς έχουμε απαιτήσει.
0: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ασχολείται ο κόσμος. Έχουμε ζώα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ζώα, έτσι. Ναι. Εδώ πέρα. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακό, τα καταφέρνουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Θέλει λοιπόν, όπως το λέτε πολύ σωστά, περισσότερο σχεδιασμό, γι' αυτό και εμείς λέμε η αυτοδιοικητική, θέλουμε και περισσότερη αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έχουν γίνει αυτά τώρα, θέλουμε χρήματα, όπως είπα, ανθρώπινο δαιμόνιο και χρήματα. Γιατί χρήματα, δηλαδή, κάνουμε εισπράξεις, η πολιτεία παίρνει, ας πούμε, και το περιβόητο city tax. Δηλαδή, έρχεται ο επισκέπτης, μένει σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνει 5 ευρώ φόρο διαμονής, 2 ανάλογα τη 10, ανάλογα το ξενοδοχείο. Αυτά τα χρήματα όμως δεν επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία, όπως επιστρέφουν στις περισσότερες δυτικές χώρες.
0: Πάλι στον προϋπολογισμό.
1: Στον κρατικό προϋπολογισμό. Και βέβαια τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα από εισπράττουν οι δήμοι.
0: Και ένα τελευταίο, δηλαδή, κύριε Λιανέ, είχαμε προχθές δηλαδή κάποιον από, ξέρετε, το κίνημα της Ξαπλώστρα ξεκίνησε από εσάς, έτσι, από την Άξο, που λέγανε ότι πάλι βλέπουν πολύ Ξαπλώστρα και αρκετές αυθαιρεσίες. Τα ελέγχετε αυτά?
1: Ακούστε, εμείς κάνουμε τους ελέγχους. Κοιτάξτε, και αυτό είναι η αυτοδιοίκηση. Εμείς, παραδείγματος χάρη, και θέλω να σας το πω να το μοιραστώ, μέχρι το 2021 είχαμε, εμείς είχαμε τη σύμφωνη γνώμη. Κάναμε εμείς τους διαγωνισμούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση όλη της Ελλάδος έκρινε ποιες περιοχές θα μισθωθούν και την τιμή. Προσέξτε, και την τιμή όριζε. Όριζαν οι τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, δυστυχώς, μετά από μια μεταρρύθμιση που έγινε, σύμφωνη γνώμη δεν έχει ο κύριος
0: Δήμος.
1: Έχει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών με την Κτηματική Υπηρεσία. Και το πρόβλημα ποιο είναι, κοιτάξτε τώρα. Δεν έχουμε λοιπόν σύμφωνη γνώμη. Αποφασίζει η Κτηματική Υπηρεσία πόσες περιοχές και πόσο θα καλυφθεί. Υπάρχει βέβαια
0: ένας νόμος
1: που λέει να μείνει το 50% και ούτω καθεξής. Αλλά αποφασίζει άλλος. Και βέβαια αποφασίζει και την τιμή. Και έχουμε φτάσει λοιπόν εμείς 5 χρόνια μετά, είναι εντυπωσιακό, να μισθώνονται περισσότερες περιοχές στην Άξο, για το Δήμο μας θα μιλήσουμε, για την ουσία της Άξο τώρα θα μιλήσουμε, έτσι, με οικονομικότερες τιμές, φθηνότερα. Δηλαδή υπάρχει ένας ανορθολογισμός. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω περισσότερη αυτοδιοίκηση, γιατί κοιτάξτε, είναι η εγκύτητα, δηλαδή εδώ οι αποφάσεις να παίρνονται σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν και να ελευθερούν, σίγουρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές αυτές οι αποφάσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής, από ό,τι η κεντρική διοίκηση. Γι' αυτό ζητούμε και ετούμαστε περισσότερη αυτοδιοίκηση. Είναι δηλαδή και στο τέλος, λέει ο κόσμος, δεν το καταλαβαίνει πολύ, και οι ντόπιοι τα ρίχνουν πάντα στον Δήμαρχο.
0: Ποιο να τα ρίξουν, εσείς είστε δίπλα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, απλά να πω ότι η Νάξο είναι πάρα πολύ όμορφη και στα χωριά της, τα ορεινά. Από τα νησιά των Κυκλάδων που έχουν, έτσι, ορεινή ζώνη. Και πολύ ωραία νησιά και ωραίες ταβέρνες και ωραία καφενεία και δροσιά.
1: Έχει την έντονη εναλλαγή η Νάξο, αυτό είναι, και είναι αυθεντική. Ακόμα δηλαδή, και το λέω έτσι να το μοιραστούμε, είναι πολύ σημαντικό, παρόλο την έλευση του τουρισμού που γίνεται όπως όλα τα νησιά. παρόλα αυτά.
0: Εννοείται παραδοσιακή, έτσι αυτό.
1: Το κρατάει. Οι ντόπιοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και με την αγροτική παραγωγή. Διατηρούμε δηλαδή όλη αυτή την οικονομική δραστηριότητα και, ναι, και δίνει και μια μεγάλη υπεραξία αυτό και θα αυξάνεται στο κομμάτι τουρισμού, γιατί παραδείγματος χάρη γεύεσαι τοπικά προϊόντα όταν έρθει.
0: Ναι. Λοιπόν, σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Νάξου, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζει ο άνθρωπος και το πρόβλημα και του υπερτουρισμού και των υποδομών. Ακούσατε πώς το θέτει. Είμαστε πίσω, δηλαδή τρέχει πιο γρήγορα ο τουρισμός από τις υποδομές και καλά στην Άξο είναι και διαχειρίσιμο στην Μύκονο. Λοιπόν, και ωραίο νησί που έχει και αυτά που είπε τα ζώα, νομίζω είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που υπάρχουν γελάδια, γι' αυτό υπάρχει και καλή πατάτα Νάξου. So γιατί οι γελαδίτσες κάνουν λίπασμα, το οποίο βέβαια δημιουργεί ένα οικολογικό θέμα με τα μεθάνια και τα λοιπά. Το λίπασμα αυτό που κάνουν οι γελαδίτσες με τη γνωστή διαδικασία πέφτει στο χώμα, το χώμα αλλάζει όσον αφορά στη ποιότητά του και οι πατάτες Νάξου έχουν αυτό το αβαντάζ. Λοιπόν, και γραβιέρα και τα λοιπά. Βέβαια, άλλο να αγοράσει γραβιέρα Νάξου στην Άξο και άλλο να την αγοράσει στην Αθήνα, γιατί εδώ στέλνουν, δεν έχουν οριμάσει ακόμα τα τυριά, τα στέλνουν στο Δίμηνο. Εκεί τα αγοράζει σωστά στην ορίμασή τους. Λοιπόν, ή και εδώ αν το πληρώσεις. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Καϊμά, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες είχαμε αθλητική ημέρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στον επόμενο γύρο με την Μπεσίκτας, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Μάλλον όχι. Λογικά θα είναι με την Κράνοβας. Είναι με τον ηττημένο του ζευγαριού.
0: Με την Κάρναβας.
2: Πώς την είπα εγώ?
0: Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
2: Ωραία. Ναι, είναι Κάρλοβατς.
0: Κάρλοβατς.
2: Ναι, κόντρα στην Μπεσίκτας. Είναι με τον ηττημένο του ζευγαριού.
0: Α, όποιος χάσει. Οπότε ελπίζουμε ότι θα περάσει η Μπεσίκτας και να παίξει.
2: Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει την Τσεχία 1-0. Και τώρα παίζουν στην.
0: Να σου πω, αυτό το κόφερας πάντως, σαν τουριστικό γραφείο είναι, γνωρίζει τον κόσμο, έτσι.
2: Κοίταξε.
0: Ανακαλύπτει τις περιοχές.
2: Κοίταξε όμως, και πριν να προσθεθεί, όταν είπε το Europa, στους πρώτους γύρους είχαμε αντίστοιχες ομάδες.
0: Μα για καλό το λέω, γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να μας ενώνει.
2: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες που είναι εύκολες, αλλά βλέπεις ότι το καλοκαίρι είναι πολύ εύκολο να την πληρώσεις, γιατί υπάρχει τώρα γκρίνια και για τους Ολυμπιακούς και εν μέρει από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ολυμπιακός δεν καλύτερο. Συνεχίζει στο Champions, περνάει κατευθείαν στη φάση του Europa, έτσι, στους ομίλους.
2: Να λέμε όπως πρέπει τα πράγματα. Και το Europa είναι μια χαρά και είναι ένας θεσμός. Ένα κύπελο που είναι πιο βαθρό για ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά όταν αποκλείεσαι από την. Πώς την είπαμε, του Ολυμπιακού την ομάδα.
2: Νάιμέγκεν.
0: Πώς?
2: Νάιμέγκεν.
0: Νάιμέγκεν, μάλιστα.
2: Κοίταξε, είναι η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας. Δηλαδή, ξεχνάμε κι εμείς πράγματα, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή δεν είχε καλά ότι η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας είναι εύκολες ομάδες για τις ελληνικές ομάδες, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε Πανέκος, είτε ΠΑΟ.
0: Δεν σε ευχαριστεί να έχεις αποκλειστεί από την Νέιμέγκεν. Να ήταν ο Άγιαξ, έλεγες εντάξει.
2: Ναι, αλλά όπως και να έχει, είναι, για να πήρε την τρίτη θέση στην Ολλανδία, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ότι μπορεί να την κερδίσει ο πρώτος της Ελλάδας.
2: Ναι,
0: που ο Ολυμπιακός δεν ήταν πρώτος.
2: Όχι, ο πρώτο-δεύτερος. Όχι όμως αν αποκλειστείς,
0: ναι.
2: Ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που βαδίζουμε, κύριε. Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει άλλη μια πρόκριση πρέπει να παίξει για να μπει σε όμιλο.
2: Ναι,
0: σωστά. Είπαμε το Κάρλοβατς, ο Ολυμπιακός μπαίνει κατευθείαν. Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ τώρα παίζει απόψε Super Cup.
0: Super Cup, ναι, με τον Όφη.
2: ΑΕΚ Όφη, ναι, στο Ηράκλειο. Και θα έχει την επόμενη εβδομάδα, ακόμα δεν ξέρουμε τον αντίπαλο, περιμένουμε να δούμε με ποιον θα παίξει γενικά.
0: Πρόκριση παίζει και η ΑΕΚ, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Πρόκριση.
2: Ναι.
0: Για να μπει στους ομίλους.
2: Έναν γύρο, όπως και να έχει η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, είτε Champions League είτε Europa θα παίξει. Ναι. Όπως ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός, θα παίξει.
0: Νομίζω όμως ότι το Champions League έχει καλύτερα έσοδα για τις ομάδες, έτσι.
2: Ναι. Αν είμαστε εγώ και εσύ ο Μαρινάκης, πώς το λένε, ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης, θα πω ναι, ρε παιδάκι μου, να παίξουμε και Champions League. Αλλά εγώ το μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά, το Europa και το Conference.
0: Μα ποδοσφαιρικά το λέω και εγώ. Στο Champions League, όταν οι ομάδες έχουν μεγάλα έσοδα, μπορούν την επόμενη χρονιά να κάνουν καλύτερες μεταγραφές, δηλαδή και το να φέρνουν τα άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχεις ένα δίκιο. Αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Okay.
2: Θα το πω πολύ λαϊκά, λαού. να πεις ότι θα πας στο Champions League και θα είσαι ισχυρός, να μπορείς να
0: παίξεις.
2: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με την Άντερλεχ στο Βέλγιο. Είχε χάσει στη Ρούμπα 1-0. Οπότε θέλει για να προκριθεί.
0: Υπέρβαση.
2: 2 γκολ.
0: Ναι.
2: Θα κερδίσει με 2 γκολ. Mm-hmm. Δύσκολο.
0: Ή να το πάει στα πέναλτι, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Είτε στα πέναλτι. Με ένα γκολ πάει παράταση. Δηλαδή, με οποιαδήποτε νίκη με ένα γκολ υπέρ πάει παράταση και στην πορεία.
0: Ναι, ναι, τα γνωστά.
2: Πέναλτι.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Και να πούμε, Δημήτρη, έτσι για τους όσοι είναι σε στέρηση και τα λοιπά, σε 10 μέρες ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: Έτσι πως τα έχουμε αλλιώ.
0: Λοιπόν, ναι. Και να πούμε, Δημήτρη, έτσι για τους όσοι είναι σε στέρηση και τα λοιπά, σε 10 μέρες ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: Το

Καλημέρα στους συνάδελφους από τα αθλητικά, αυτά για τις ελληνικές ομάδες, δύσκολη δουλειά ο ΠΑΟΚ, αλλά γιατί όχι, μπορεί και να τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός με την Κάρλοβατς, τσεχοσλαβική εκεί ομάδα που έχει χάσει ήδη από την Μπεσίκτας στο γήπεδό της, έχουμε τον επαναληπτικό με τον ηττημένο του Μπεσίκτας Κάρλοβατς παίζει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους. Και ο Ολυμπιακός Europa. Μακάρι ελπίζουμε να τα καταφέρει η ΑΕΚ να είναι Champions League.

η αλήθεια ότι έχω αναδεί και πάρα πολύ τα budget. Δηλαδή για να παίξει Champions League, αν δείτε τα budget τα οποία του προϋπολογισμού που έχουν οι ομάδες, δεν είναι και εύκολο να του ανταγωνιστεί. Και κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 η ώρα. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Η Ρα Παναλίου διάλεξε τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με τη Λίζα Μαραβελάκη είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Γεια χαρά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, ανεμοδόρυ τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά.
5: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Έχεις Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
10: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Δεν είναι καλά τα νέα, φίλες και φίλοι, για το θέμα των τιμών του ρεύματος, και δεν είναι καλά τα νέα σε όλη την Ευρώπη και κυρίως την κεντρική και την νότιο-ανατολική. Σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη οι αγορές κινούνται πλέον ομαδικά σε πολύ υψηλές τιμές. Διάβαζα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι οι τιμές ρεύματος στη Σλοβακία κυμαίνεται γύρω στα 157,89 ευρώ η μεγαβατόρα, στα 156 στην Ουγγαρία, στην Κροατία στα 154, στην Πολωνία 150, στην Ιταλία επίσης πάρα πολύ ψηλά, αγγίζει τα δεν θυμάμαι πόσα ευρώ, αλλά πάρα πολύ ψηλά και εκεί. Τώρα, αυτό, δηλαδή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, είναι ευθέως συνδεδεμένη με τι? Με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και βεβαίως με την ξηρασία. Αυτή η εικόνα του Δούναβη, που πιθανότατα είδατε και χθες στο δελτίο σας, που, το δελτίο ειδήσεων που παρακολουθούσατε, που η στάθμη του νερού είναι σε πρωτοφανές σημείο, δημιουργεί αυτή η λεκάνη του Δούναβη μια ιδιαίτερα ασφυκτική κατάσταση, και η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού δυσχεραίνει τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος, θέλω να σας πω ότι οι αποθήκες στην Ευρώπη του LNG, όπως λένε διεθνή δημοσιεύματα, είναι σχεδόν άδειες. Οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή, και αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε και θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για τον χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο ενεργειακό παράδοξο, που δεν είναι άλλο ότι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απόφαση για σταδιακή απεξάρτηση από τη Μόσχα, τι συμβαίνει? Εξακολουθεί να εισάγει ρωσικό LNG, και μάλιστα σε τεράστιες ποσότητες. Γιατί είναι Αύγουστος, φίλοι μου και φίλες μου, και εύχομαι να περνάτε καλά. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς είστε κάπου στην εξοχή, σε παραλία, σε βουνό, δεν έχει καμία σημασία, ξεκουράζεστε. Αλλά κάποια στιγμή, σε πολύ λίγες μέρες, θα κλείσει και ο Αύγουστος, και μπαίνοντας στο φθινόπωρο, όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Η Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, φίλες και φίλοι, αντέχει ακόμα, και το ερώτημα είναι ότι ναι μεν ότι καταφέρνει να συγκρατήσει τα κόστη σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις περισσότερες γειτονικές αγορές, το θέμα είναι ως πότε, από τη μία μεριά, και από την άλλη το γνωστό θέμα που στο δεύτερο μέρος, να, από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Κοντογιώργη, αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής που συμπληρώνει η ακρίβεια, το στεγαστικό κτλ., δεν φαίνεται, δεν το εισπράττουμε εμείς οι καταναλωτές ως πλεονέκτημα. Πολύ καλό σας μεσημέρι λοιπόν, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Άγγελε, πρόλαβες και έστειλες μήνυμα με το που βγήκαμε στο μικρόφωνο. Να είσαι καλά, να είσαι μια καλή μέρα. Τώρα εσείς, να, μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Φαντάζομαι και εσείς έχετε βομβαρδιστεί από το πρωί, αλλά είναι δικαιολογημένο, έχω να σας πω, για αυτή την περίφημη ολική έκλειψη του ηλίου. Είναι ένα σπάνιο θέαμα που θα καθυλώσει εκατομμύρια ανθρώπων, όπως λένε οι ειδικοί. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο ότι σε κάποιες βόρειες χώρες και ειδικά εκεί προς την Ισλανδία έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές των καταλυμάτων, γιατί υπάρχει ένα κοινό, φανατικό κοινό των εκλήψεων που σπεύδουν, έχουν σπεύσει στις περιοχές αυτές για να μπορέσουν να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. 2 λεπτά έως 18 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά και 18 με συγχωρείτε δευτερόλεπτα θα διαρκέσει η ολικότητα. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνονται και οι Περσίδες και εμφανίζονται 6 πλανήτες στον ουρανό. Από το 1999 κάπου άκουσα ότι έχουμε να συμβεί ένα αντίστοιχο γεγονός. Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα η υπηρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης του ηλίου. Και αυτό το φαινόμενο θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και από ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Εδώ εμείς από ό,τι καταλαβαίνω στην Ελλάδα δεν θα έχουμε αυτό το προνόμιο να δούμε την ολική έκλειψη του ηλίου. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα μας, φίλες και φίλοι. Κάποιοι και κάποιες από εσάς, γονείς που μας ακούτε, εξακολουθείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εκκρεμότητα αυτή είναι η φοιτητική στέγη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί που χρειάζεται να αναζητήσει φοιτητική στέγη, μια στέγη για να μείνει. Περνάει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έχουν γίνει εδώ ατέλειωτες εκπομπές, συνομιλίες, συζητήσεις στο RT News Radio για το κόστος της φοιτητικής στέγης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχει εντοπιστεί πλέον ως πρόβλημα και επομένως η φοιτητική στέγη μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μου πείτε τι λες, Ευαγγελία. Ναι, μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του σκληρού real estate. Γίνονται επενδύσεις περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργηθούν οικίματα τα οποία θα είναι φοιτητικές στέγες. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κενό στο οικιστικό απόθεμα και κυρίως στις φοιτητικές εστίες έχει κινητοποιήσει και δημόσιο, αλλά βεβαίως και εταιρείες ακινήτων. Τώρα, πώς ακριβώς διαμορφώνεται λοιπόν όλη αυτή η επενδυτική πια, μεγάλη επενδυτική κινητικότητα γύρω από τον χώρο της φοιτητικής στέγης, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Κύριε Καψιμάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Ευτυχώς είμαστε καλά.
0: Το σημαντικότερο. Διαβάζω λοιπόν για το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει περίπου 8.500 νέες κλίνες, την ίδια ώρα που για κάποιες περιοχές που είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Θράκη. Αλλά επίσης διαβάζω, κύριε Καψιμάλη, ότι στο παιχνίδι, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν μπει και πάρα πολύ μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Μας λέτε λίγο τι συμβαίνει?
1: Ευχαρίστω. Πριν σας απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι περάσαμε μία κρίση οικονομική που δεν υπήρχε προηγούμενο επί 15 χρόνια, θα πω εγώ. Mm-hmm. Και απορώ πως η χώρα είναι όρθια στα πόδια της και προχωράει σε καλύτερες μέρες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμιά παραγωγή ακινήτων μικρών και μεγαλύτερων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθεί έλλειψη μικρών διαμερισμάτων για τα παιδιά μας, για τους φοιτητές μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η έλλειψη λοιπόν ήρθε αυτή τη στιγμή το επιχειρήν να καλύψει ένα τμήμα του, ένα μικρό τμήμα του. Και θα είναι ευχής έργων να γίνει αυτό γρήγορα, mm-hmm. για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί η μεγάλη ακρίβεια στη φοιτητική στέγη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ομολογώ, κύριε Καψιμάλη. Ναι, θα σας πω, ομολογώ ότι πέρα από τα στοιχεία που κατά καιρούς, τον τελευταίο καιρό όμως βγήκαν αυτά, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι υπάρχει ένας βομβαρδισμός διαφήμισης για τέτοιου είδους κτίρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, το τι συμβαίνει. Δηλαδή ήδη κάποια ή είναι έτοιμα ή θα αποπερατωθούν έως ότου ξεκινήσει η φοιτητική χρονιά.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί, θα γίνουν ή γίνονται. Αυτό που πρέπει να πω, και κρατήστε την ημερομηνία που το λέω, παραμονές 15 Αύγουστου, μην περιμένουν οι φίλοι μας, τα παιδιά μας να βρούνε οικονομικότερη λύση από τα μικρά διαμερίσματα που έβρισκαν στις πόλεις. Αυτά είναι επενδυτικά φαντ, εταιρείες μεγάλες που, όπως καταλαβαίνετε, σκοπό έχουν το κέρδος. Και το κέρδος είναι μέσα από τη μίσθωση, που μπορεί να είναι επιπλωμένη μίσθωση, και μέσα από τις παράπλευρες άλλες παροχές που θα προσφέρουν, εστίαση, διασκέδαση κλπ. Άρα λοιπόν είναι μία λύση, αλλά όχι για τους πολλούς γονείς που ψάχνουν για ένα οικονομικό σπίτι να στεγαστεί το παιδί τους και να φοιτήσει τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει και στην Ελλάδα, συγχωρήστε με, να οδηγηθούμε στη λύση ότι παίρνουμε ένα σπίτι 2 και 3 δωματίων και μένουμε 3 άτομα. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μου σπούδασαν στην Οξφόρδη και έμεναν σε διαμέρισμα 5 δωματίων με 5 Έλληνες μαζί. Γιατί αυτή ήταν η οικονομικότερη πρόταση και, αν θέλετε, ήταν κοινωνικά και η καλύτερη πρόταση. Όταν φεύγεις από το σπίτι σου, είναι καλύτερα να μένεις με κάποιους συμφοιτητές σου παρά να μένεις τελείως μόνος σου.
0: Προφανώς, αλλά
1: σε μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι, επιτρέψτε μου να πω, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά στην Ελλάδα το θέμα φοιτητική εστία, οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν και που τις βλέπουμε ή πως έχουν καταλήξει να είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, είναι μια βασική έλλειψη. Θα μου πείτε, λύνει το σύνολο των ετοιμάτων των παιδιών?
1: Όχι.
0: Παρά τα αυτά όμως, οι φοιτητικές εστίες αυτές επί της ουσίας καταραίουν, δηλαδή θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα εκεί για να μπορέσουν να ανακαινιστούν, να εξυγχρονιστούν και να μπορούν
1: ακριβά
0: να βρουν
1: ακριβά χρήματα πλέον, σας διακόπτω, ακριβά χρήματα πλέον. Η κατασκευή έχει γίνει πολύ ακριβή, δεν είμαστε στα χρόνια του 92.000 που το κόστος κατασκευής ήταν υποφερτό. Πλέον το κόστος κατασκευής νέων κτηρίων είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ακριβό.
0: Επειδή είπατε και για το κόστος της στέγης που θα δημιουργηθεί, παραδείγματος χάρη διάβαζα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές είναι συμβάσεις ΣΔΙΤ. Άρα είναι και το ελληνικό δημόσιο μέσα, το έλεγα και νωρίτερα στη συζήτησή μας, και είναι και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Έχετε εικόνα του κόστους και λέτε ότι θα είναι πολύ ακριβότερα? Γιατί όταν ένα διαμέρισμα που αναζητάει η ελληνική οικογένεια, εσείς είπατε κακώς, ενδεχομένως να έχετε και δίκιο, βεβαίως οι καιροί είναι δύσκολοι και τα λοιπά, παρά τα αυτά αναζητούν ένα διαμέρισμα για το παιδί τους. Δεν είναι φτηνό το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος. Πόσο πιο ακριβή θα είναι η στέγη αυτή η φοιτητική που θα διαμορφωθεί?
1: Η ευρωπαϊκή εμπειρία μου έχει δείξει ότι είναι ακριβότερη, διότι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση αυτών των κτηρίων είναι ακριβή. Μέχρι τώρα οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν ήταν κάτω από την ιδιοκτησία του δημοσίου και τη διαχείριση του δημοσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτελούσαν, μπορώ να πω, κοινωνικό έργο.
0: Όχι, μπορείτε να πείτε, ήταν και αυτό, βεβαίως ήταν αυτό.
1: Αλλά δυστυχώς το δημόσιο δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί το κοινωνικό του έργο.
0: Φαντάζομαι,
1: καταλήγουν ερείπια πλέον τα κτίρια αυτά.
0: Ναι, είναι, ερείπια είναι. Αλλά φαντάζομαι αυτό το πρόγραμμα που είναι πια real estate, το είπα από την αρχή, για τη φοιτητική στέγη, θα είναι διαβαθμισμένο. Γιατί το λέω? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Στην Κρήτη υπάρχουν έως και ξενοδοχεία που από το Σεπτέμβριο και μετά νοικιάζουν δωμάτια στους φοιτητές, παρέχοντάς τους στέγη, θέρμανση και τα απολύτως απαραίτητα. Εσείς προηγουμένως περιγράψατε μια άλλη συνθήκη, η οποία είναι περισσότερο πολυτελής από ό,τι κατάλαβα.
1: Μα και θα είναι πολυτελής. Νεόδημητα κτίρια, επιπλωμένα λουξ και με παροχές άλλες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι οικονομικότερα από ένα μικρό διαμέρισμα ενός δωματίου στην περιοχή του Ζωγράφου π.χ. που το μόνο εξοδό του θα είναι 30 ευρώ το μήνα κοινόχρηστα πέραν του ενοικίου.
0: Ναι, το οποίο όμως διαμέρισμα στου Ζωγράφου δεν είναι φθηνό, κύριε Καψιμάλη.
1: Είναι οικονομική λύση. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος θα είναι οικονομική λύση αυτές οι εστίες. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι μερικές χιλιάδες σπίτια που θα δοθούν, μερικά δωμάτια, όχι σπίτια, που θα δοθούν μέσω των φοιτητικών εστίων, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα νέων υψηλότερων τιμών, αν αυτά δεν υπήρχαν στην αγορά γενικότερα δηλαδή.
0: Διαβάζοντας λοιπόν για το θέμα αυτό, κύριε Καψιμάλη, κατάλαβα ότι είναι σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας, δηλαδή είναι στην Κρήτη, είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία. Με εντυπωσιάζει γιατί είναι και στη Θράκη. Αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Αλλά είναι βεβαίως και στην Αττική. Σε ποιες περιοχές έχετε εικόνα, σε ποιες περιοχές θα διαμορφωθούν τέτοιου είδους οικίματα? Γιατί φαντάζομαι κάποια θα πάρουν, κάποια θα αναπαλαιώσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά θα είναι κτίρια που θα αναγερθούν τώρα.
1: Έχω προσωπική άποψη γι' αυτό.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ένα τμήμα της επιχείρησής μου ασχολείται με αυτό το είδος. Δηλαδή, μια επιχείρηση που διευθύνει ο γιος μου έχει αγοράσει ένα οικόπεδο στην περιοχή του Φίξ.
0: Μάλιστα.
1: Για να ανεγείρει 90 δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Με μπάνιο. 90 δωμάτια με μπάνιο. Επειδή δίπλα ακριβώς είναι το Πάντιο
0: Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, βεβαίως, ναι.
1: Έτσι. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και μπορεί να το εκμεταλλεύεται κανείς και τους θερινούς μήνες τουριστικά.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
1: Στην Τρίπολη, ναι, που έχω πάλι ένα έργο,
0: ναι,
1: και βγαίνουν επίσης περίπου 90 δωμάτια, δεν μας συμφέρει να ανοικοδομήσουμε το κτίριο, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα ενοίκια είναι πολύ χαμηλά.
0: Το άρα τι κάνετε, όμως, ανακαινίζετε ένα υπάρχον κτίριο εκεί?
1: Όχι, από την αρχή, είναι νεόδημητα κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Αγοράσαμε δύο μεγάλα οικόπεδα στην Τρίπολη για να κάνουμε δύο κτίρια. Οι άδειες παραμένουν άδειες οικοδομής και δεν τα έχουμε ξεκινήσει το κτίριο, διότι δεν υπάρχει καμία ζήτηση αγοράς νεόδημητου ακινήτου ένεκα του υψηλού κόστους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές που ακούτε στην Αθήνα 4,5, 5, 5,5, 6,000 ευρώ στα αστικά τμήματα της πόλης, στα μέσα αστικά εννοώ, όχι στο παράλληλο μέτωπο, δεν υπάρχουν στην περιφέρεια.
0: Αυτό το ξέρουμε, κύριε Καψιμάλη.
1: Δεν υπάρχουν εισοδήματα στην περιφέρεια.
0: Ναι, και δεν υπάρχουν, για να είμαστε ακριβέστεροι, σε όλη την περιφέρεια, γιατί υπάρχουν περιφέρειες που έχουν υψηλές τιμές. Υπάρχουν περιφέρειες. Αλλά ελάτε να μου πείτε.
1: Ένα μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης, παράλληλο, και ορισμένα νησιά. Η άλλη Ελλάδα είναι σε κανένα ενδιαφέρον ανέγερση κτηρίου για πώληση.
0: Κύριε Καψιμάλη, πείτε μου κάτι. Αυτό λοιπόν το project που έχετε στο Fix και που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έχετε εικόνα κόστους ενοικίασης του δωματίου από τώρα?
1: Δεν θα ήθελα να κάνω καμία ανακοίνωση από τώρα για δύο λόγους.
0: Ενδεικτικά θέλουμε τώρα.
1: Το κτίριο αυτό ήταν στην έκδοση της άδειας. Δυστυχώς με την αλλαγή των πολεοδομικών δεδομένων χαθήκανε τρεις όροφοι.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αύξηση του κόστου των υπολείπων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς είμαστε σε μία παγκόσμια κατάσταση που κανένας δεν ξέρει αύριο το πρωί.
0: Σωστά.
1: Τι θα αποφασίσει,
0: ναι, αυτό το κατανοούμε. Ναι.
1: Για την αξία του πετρελαίου, που η ενέργεια είναι και το βασικό κόστος.
0: Σωστά.
1: Σήμερα όλων των προϊόντων.
0: Κύριε Καψιμάλη, θα τα ξαναπούμε. Για αυτή την πρώτη ενημέρωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης είναι πρόεδρος Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύψιστη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, ντρόουν, θερμικές κάμερες και εθελοντές στη μάχη πρόληψης πυρκαγιών. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψη στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από το φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για την Κολομβία. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμης Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος με επιβαίνοντες 5 αλλοδαπούς προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παναγιά στην Πάτμο. Στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ σπέβδει πιλωτό σκάφος του λιμενικού και αποξηράς περιπολικό όχημα. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Συνηθίζουμε, φίλες και φίλοι, και δεν το λέμε τυχαία, αλλά συνήθως το λέμε γιατί αυτό συμβαίνει. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, αρχίζει πλέον η δισογραφία να γίνεται πιο υποτονική, οι τόνοι έχουν πέσει. Δεν θα αναφερθώ στο κλασικό «ειδείς δεν υπάρχουν τον Αύγουστο», γιατί δεν ισχύει αυτό, όπως έχετε καταλάβει πιθανότατα. Εμείς τα τελευταία 24 ώρα εδώ βλέπουμε και μια έντονη και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πολιτική αντιπαράθεση, η οποία επί της ουσίας έχει προκληθεί από δηλώσεις που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή την προηγούμενη εβδομάδα. Την τρέχουσα λοιπόν από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, η δισογραφία κεντρίζουν λοιπόν τα όσα έχει δηλώσει ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του στο NGR, που το τρίτο σκέλος βγαίνει σήμερα, και μια και αναφέρομαι σε αυτό, να σας πω ότι μεταξύ των άλλων σε αυτό που σήμερα έχει βγει στην δημοσιότητα, και επειδή μιλούσε για την ακρίβεια, την ενέργεια και τα λοιπά, δήλωσε ότι δεν θα αυξήσει ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Έχουμε σκοπό, είπε ο κύριος Τσίπρας, να αναιρέσουμε κάθε σχέδιο εις βάρος του δημοσίου ωφέλους και να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είδαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ήταν οξύς, θα έλεγα, στις δηλώσεις του, απαντώντας την αποστροφή των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα ότι δεν συνδιαλέχτηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβερνούσα τον τόπο. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν, που σχολίασε την δήλωση αυτή, είχε ενδιαφέρον και το τι είπε αλλά και πώς το είπε, διότι αυτό που στην ουσία είπε είναι ότι τον παρέπεμπε σε ελληνική ταινία. Τώρα, όλα αυτά, αλλά κυρίως τα της οικονομίας, αυτά που έχουμε μπροστά μας, σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, ενδεικτικά το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και το κατεπήγον που υπάρχει από τις άδειες αποθήκες του LNG και η προσφυγή πια στο ρωσικό LNG, που θυμόμαστε τα μέτρα που είχαν πάρει με αφορμή την Ουκρανία και τα λοιπά. Όλα αυτά διαμορφώνουν μία σύνθετη και προφανώς όχι ευχάριστη εικόνα για αυτό που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ και να συνομιλήσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, και εύχομαι όλοι μας ακούνε να περνάνε καλά αυτές τις μέρες. Να μου επιτρέψετε μόνο πριν πούμε για τον κύριο Τσίπρα και ό,τι άλλο θέλετε, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί όσο σας περίμενα, άκουγα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Καψιμάλη. Και ειδικά, αν μου δώσετε μόνο 30 δευτερόλεπτα, ειδικά για το θέμα της φοιτητικής στέγης, θα ήθελα να πω ναι. Γιατί και έτσι νομίζω έχει μια αξία, γιατί αφορά και πολλούς. Ότι από πέρυσι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και κατασκευής νέων και ανακαίνησης παλιών φοιτητικών κατοικιών εστιών ουσιαστικά. Περίπου είναι 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αφορά περίπου 12.000 υφιστάμενες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή από τη Θράκη, από το Δημοκρίτιο μέχρι και την Κρήτη που αναφέρατε κι εσείς.
0: Είναι ΣΔΙΤ αυτά, έτσι, είναι προγράμμα.
1: Κοιτάξτε, είναι 730 εκατομμύρια είναι ΣΔΙΤ, 230 είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και 100 εκατομμύρια είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πρόγραμμα των επενδύσεων. Είναι 1 δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια, το οποίο σε 2 χρόνια από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δηλαδή θα μιλάμε για πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών, κατασκευή νέων, όπως είπα, πάνω από 20.000 παιδιά μας θα φιλοξενούνται σε νέες σύγχρονες κατοικίες. Και βέβαια ταυτόχρονα να σημειώσω για την αξία που έχει και αναγνωρίζοντας βέβαια ότι έχουν αλλάξει και οι τιμές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ότι πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διπλάσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δηλαδή για 45.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι θα είναι μακριά από τον τόπο τους, από εκεί που μένουν, έχει διπλασιαστεί το φοιτητικό επίδομα. Από τα 40 εκατομμύρια έχει πάει περίπου στα 195 εκατομμύρια. Και βέβαια είναι περίπου 2.500 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον είναι εκτός Αττικής. Αυτά τα αναφέρω όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο και εθνικό και ευρωπαϊκό, προκειμένου σε ένα ζήτημα που υπάρχει ειδικά με τους φοιτητές μας και ειδικά σε κάποιες περιοχές, να δώσουμε πλέον μια μόνιμη λύση. Ο οποίος όμως θα συνοδεύεται, κυρία Μπαλτετζή, όχι μόνο από την κατασκευή, απλά για να φιλοξενούνται, έχει να κάνει και με τα θέματα διαχείρισης. Ήδη έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στις υφιστάμενες εστίες, όπου υπάρχει ένα σύστημα πλέον εσωτερικής διαχείρισης
0: για να εξασφαλίσει
1: την προστασία. Και βέβαια, γιατί έχουμε εντοπίσει και φαινόμενα, να φανταστείτε, υπήρχαν φοιτητές εντός και εκτός εισαγωγικών που διατηρούσαν 2 και 3 διαμερίσματα στις εστίες για πάνω από 10 χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: όλα αυτά αλλάζουν, έστω και με την καθυστέρηση, αλλά μπαίνει και σε αυτό μια τάξη. Επομένως, σίγουρα 20.000 εστίες θα δώσουν μια λύση, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έχουν αυξημένη ζήτηση, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα στη Φλόρινα, και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνεργασία μέσω του Νεβιβίν με ξενοδοχεία. Μισθώνονται δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό είναι καλός λύση. Αλλά το ερώτημα είναι από την. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ θα σας ρωτούσα, κύριε Κοντογιώργη, γι' αυτό και σας ακούω με προσοχή. Ακούγοντας όμως τον κύριο Καψιμάλη, λοιπόν,
1: ναι,
0: επί της ουσίας μας είπε ότι ναι, γίνονται αυτά, αλλά αυτά θα είναι λύσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ακριβές από τα δισεύρετα διαμερίσματα και την ταλαιπωρία που υφίστανται τώρα οι οικογένειες για να βρουν ένα διαμέρισμα για τα παιδιά τους. Εάν λοιπόν είναι πάρα πολύ ακριβά, το ερώτημα είναι σε ποιους θα απευθυνθούν.
1: Όχι, δεν ξέρω ακριβώς όσο είπε και ο Καψιμάλης. Διαφωνώ ως προς το ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και μάλιστα σε σχέση με τις εστίες και ως προς τη διάθεσή τους. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό είναι ως προς το κόστος κατασκευής που αναλαμβάνει το δημόσιο και ιδιώτης ως προς αυτά.
0: Αναφέρθηκε και σε αυτό ότι τα κόστη κατασκευής είναι άλλα.
1: Αν είχαν δεσμευτεί πόροι παλιότερα και υπήρχε δυνατότητα, σίγουρα το κόστος κατασκευής θα ήταν διαφορετικό για το ελληνικό δημόσιο και για όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πλέον όμως όντως είναι αυξημένες, ας το πούμε, οι τιμές ως προς τα κόστη. Όμως τώρα είχαμε τη δυνατότητα και νομίζω, εντάξει, και δεν το λέω κυβερνητικά τώρα αυτό, κύριε Μπαλτατζή, να το πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι σε αυτό το κομμάτι έχει δεσμεύσει όντως σημαντικούς πόρους στη χώρα και είναι κάτι απτό το οποίο το βλέπουν και οι φοιτητές, είτε με την ανακαίνιση των παλιών που γίνεται, ή βέβαια και με τις καινούριες. Και σας λέω, από το ακαδημαϊκό έτος 28-29 θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Επομένως, σε όλη τη χώρα θα έχουμε τους αριθμούς που σας εξέρασα και πριν.
0: Ναι, αναγνωρίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και τεθούν προς διάθεση αυτού του είδους τα διαμερίσματα, δωμάτια, ό,τι και αν είναι, όποια μορφή και να έχουν, να είναι όμως λύσεις που μπορεί να προσεγγίσει η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων. Δεν είναι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
0: Μα γι' αυτό
1: το λέω. Γίνονται με τις όρες και τις προϋποθέσεις και τα κοινωνικά κριτήρια που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: ναι,
1: με βάση και τον κανονισμό που υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και βέβαια και με βάση το πλαίσιο. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα ως προς αυτό.
0: Να το
1: θέμα υπάρχει είναι για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις φοιτητικές εστίες και ειδικά σε μεγάλες περιοχές, σε περιοχές ενώ που έχουν αυξημένη ζήτηση, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Ηράκλειο, τα Χανιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές τουριστικές περιοχές, ξέρετε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πρακτική, στο νοικιάζω για 8 μήνες,
0: γνωστό,
1: μετά πρέπει να φύγει
0: γνωστό,
1: στο καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ναι, νομίζω ότι πολλοί ακροατές μας ακούν είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Έτσι, λύσεις σε τέτοια ζήτηματα. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το θέμα της φοιτητικής στέγης συνδέεται ευρύτερα με το θέμα το στεγαστικό, αλλά και ειδικά σε κάποιες περιοχές.
0: Προφανώς.
1: Και με τις πρόνοιες που υπάρχουν και με νέα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, είτε για δημοσίους υπαλλήλους, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, κύριε Κοντογιώργη, θα υπάρχουν πια επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό το πεδίο και εκεί πρέπει να αλλάζει πια.
1: Αυτό, κύριε Μπαλτατζή, αφορά κυρίως την κοινωνική κατοικία. Μην ξεχνάτε ότι ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε 20.000 νέα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας, όπου εκεί πέρα πάλι με κοινωνικά κριτήρια θα υπάρχει ένα πολύ μειωμένο ενίκιο για τους ανθρώπους που θα μένουν εκεί. Επομένως, δημιουργείται ένα μπουκέτο μαζί με τις άλλες πολιτικές που προσπαθούμε, δηλαδή να βάλουμε περισσότερα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε όντως μια μεγάλη οικονομική κρίση, όπου υπήρχε μια στασιμότητα στην ανέγερση νέων κατοικιών και ειδικά μικρών διαμερισμάτων που έχουν μεγάλη ζήτηση. Εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, και με το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω, νοικιάζω 500 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μια αυξημένη ζήτηση και νομίζω ότι με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων που υπήρξε τις τελευταίες μέρες θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουν να τα βγάλουν όλοι στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Εικόνα σου λέει είμαι εντάξει. Αλλά για αυτούς που θέλουν και θέλουν λίγο να το ανακαινήσουν με κάποια μερεμέτια ή και με κάποιες μεγαλύτερες παρεμβάσεις, το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα.
0: Πάμε να δούμε τώρα. Τα πάμε. Αυτά. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου άσχετο με αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έλεγα λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, στην έναρξη της εκπομπής για τα προβλήματα κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με ότι σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα οι αποθήκες LNG στην Ευρώπη είναι άδειες. Ανοίγω μια παρένθεση, ότου θαύματος θα προμηθευτούν ρωσικό πετρέλαιο, κλείνει η παρένθεση, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δημιουργείται ένας συνδυασμός μεγάλων προβλημάτων σε αυτό που λέγεται οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το κόστος της στέγης με τη μια την άλλη μορφή. Πριν λίγο είχαμε μια σχετική αναφορά στη συζήτηση που κάναμε, οι λογαριασμοί ρεύματος που πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά, και το ερώτημά μου είναι, γιατί μπροστά μας έχουμε την ΔΕΘ, γιατί ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Παπαθανάση εδώ στο Earth News, ο οποίος είπε ότι θα είναι πάνω από 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Τι μέρος λοιπόν αυτού του δημοσιονομικού μέρους χώρου για τη ΔΕΘ θα απορροφηθεί από μέτρα στήριξης σε σχέση με την ακρίβεια, την ενέργεια?
1: Καταρχήν να πω για την ενέργεια, μιας και το αναφέρετε, ότι χωρίς κανείς. Καταρχήν, εσείς η ίδια και πολύ σωστά παρουσιάζετε τη διεθνή, θα σας έλεγα, πτυχή του προβλήματος. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχειρίζεται μόνο η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί το έκανε, τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά να ενισχύσει τις ΑΠΕ, γιατί αυτό έφερνε φτηνότερη ενέργεια, να εξυγχρονίσει τα δίκτυά της, και έχουν πέσει χρήματα πολλά και πέφτουν και περισσότερα, και να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα διασυνδέσεων. Η Κρήτη είναι εκτός και πλέον διασυνδέεται. Οι Κυκλάδες οριστικοποιήθηκε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι διασυνδεμένη με το κεντρικό σύστημα. Οι Κυκλάδες το ίδιο, και απομένει το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας και αυτές φέρνουν σταδιακά μειώσεις. Ό,τι βέβαια αφορά τις διεθνείς τιμές, να σας πω και πάλι ότι μεσοσταθμικά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον αυτό το χρόνο και πέρυσι να είμαστε στα 115 περίπου τη μεγαβατόρα, το οποίο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα ευρύτερα διεθνή, κρίσεις, όλα αυτά που ζούμε και στο Ιράν και το καθεξής, που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Όποτε όμως έχει χρειαστεί εμείς να παρέμβουμε και να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν είχαμε αυξημένες τιμές, το κάναμε και σίγουρα θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα.
0: Θα δεχθώ ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στην Ελλάδα, σε σχέση, διάβαζα ξένα δημοσιεύματα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχετικά καλύτερη από άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα ακρίβειας στην Ελλάδα, σωστά, και ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5%, κύριε.
1: Απλά, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Μπαλταζή, πάλι που την έχουμε ξανακάνει μαζί πριν 1,5 χρόνο, συζητούσαμε διαφορετικά. Και λέγαμε γιατί η Ελλάδα είναι έτσι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε
0: τώρα
1: ότι είναι μια συγκεκριμένη,
0: κάνετε, δηλαδή,
1: πολιτική.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: στη ΔΕΘ τι θα κάνετε? Είστε κατά της παροχολογίας, απ' την άλλη μεριά ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Προς τα πού θα κατευθυνθείτε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Δεν θέλω να το συνδέσω τώρα με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι θα συζητήσουμε αργότερα
0: να έχουμε χρόνο. Να έχουμε το χρόνο, ναι.
1: Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
0: Δηλαδή,
1: το ζήτημα της ακρίβειας, πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε, πέραν της ενίσχυσης των επεκτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, για μας ο βιωσιμότερος τρόπος είναι η συνεχής αύξηση των εισοδημάτων, γιατί αυτά είναι τα οποία θα μείνουν, ενώ ο πληθωρισμός βλέπουμε σταδιακά, υπάρχει ακόμα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βλέπουμε σταδιακά ότι στα τρόφιμα υπάρχει μια στασιμότητα, παρόλο που ήμασταν στα ψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα και μια μικρή μείωση. Ο πληθωρισμός κάποια στιγμή, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, θα υποχωρήσει, όμως τα εισοδήματα θα παραμείνουν σε ένα. Και προφανώς και αυτή είναι και η επιδίωξή μας για την επόμενη τετραετία, να κάνουμε άλματα ως προς το κομμάτι της βελτίωσης των εισοδημάτων. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, προκειμένου και οι πολίτες να το εισπράξουν και στην πράξη.
0: Μάλιστα. Πάμε να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες κιόλας με όλες αυτό που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Κοντογιώργη, γιατί η αντιπαράθεση αυτών των τελευταίων ωρών έχει πάρει μια μορφή με τοπική σύγκρουση. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τη διαφάνεια και τους πόρους του νέου φορέα του κυρίου Τσίπρα, και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας σηκώνει το γάντι και θυμίζει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που αγγίζουν το ένα δις, αναρωτώμενος πότε μιλάτε για χρηστή διαχείριση. Σήμερα δήλωσε πως δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να φορολογήσει την μεσαία τάξη και στο ερώτημα που ακριβώς θα βρει τα λεφτά, απάντησε στην εντυμότητά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπούμε σε μια, έχουμε ήδη μπει, αλλά από Σεπτέμβρη πια, όψεποτε και αν γίνουν οι εκλογές, μπαίνουμε σε μια σκληρή φάση προεκλογική, με σκληρή αντιπαράθεση. Το πεδίο της οικονομίας είναι ένα βασικό πεδίο που θα αντιπαρατεθείτε, αφού βεβαίως διαπιστώνουμε όλοι ότι επί της ουσίας εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο. Με αυτόν εντός εισαγωγικών συνομιλείτε προεκλογικά.
1: Καταρχήν, κανένα αντίπαλο δεν έχουμε επιλέξει, ούτε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την ίδια συζήτηση έχουμε κάνει πολλές φορές. Την μία ήταν αντίπαλος, λέγανε ο κύριος Κασελάκης, γιατί το βόλευε το Μητσοτάκη. Μετά βόλευε το Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη. Τώρα βολεύει το Μητσοτάκη ο Τσίπρας, γιατί πολλώνει και ούτω καθεξής. Καμία αξία δεν έχουν αυτά, κύριε Μπαλτατζή, γιατί έχει φανεί σύν το χρόνο, το δείχνει η εμπειρία της ζωής, ότι η πολιτική έχει ανατροπές. Επομένως, όπως κάνετε τους σχεδιασμούς, και εμείς δεν τους κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό όμως, το οποίο έχει σχέση με την πραγματικότητα, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σε σχέση με τις προτάσεις καθενός και πώς τοποθετείται στο δημόσιο περιβάλλον.
0: Και έχετε και τα πεπραγμένα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του
1: όλων.
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχουμε
0: όχι όλων.
1: Ναι,
0: εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είναι μακριά από αυτό. Άρα είναι ένας εντός εισαγωγικών βολικός αντίπαλος ο Τσίπρας. Δηλαδή έχετε να τσιγκλίσετε αντανακλαστικά, κύριε Κοντογιώργη.
1: Τώρα θα σας πω, εμείς τώρα δεν κάνουμε καμία σύγκριση με την περίοδο του 19. Μπορεί να το συντρίβουμε ως ιστορικές περιόδους για να δείξουμε και τη βελτίωση που έχει υπάρξει στην πατρίδα μας. Και λέω και πάλι με την αναγνώριση ακόμα των προκλήσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν. Εμάς η σύγκριση είναι με μια Ελλάδα, θα σας έλεγα, υψηλών προσδοκιών. Και νομίζω ότι και ο κάθε λογικός Έλληνας και Ελληνίδα αυτό θέλει. Δεν μπαίνει στη λογική να συγκριθεί με το 19, τον ενδιαφέρει να συγκριθεί με αυτό που έχει στο μυαλό του ιδεατά, πώς να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, η οικονομία, το βιός του, το νοικοκυριό του, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να βλέπει μια βελτίωση. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και αυτό είναι το οποίο αναδεικνύουμε, ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας, ναι, σε αυτή την συνέντευξη εκεί με τα τρία μέρη, τέλος πάντων, που τα βλέπουμε σταδιακά, είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
0: Είδατε τι λέτε, ξυπτεί, θύμισες, ξυπνάει, να μην φοβήσει. Γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Γιατί χρειάζεται rebranding ο κ. Τσίπρας και
0: ένα αντιτσιπρικό μέτωπο είναι βολικό, δεν είναι?
1: Καθόλου βολικό. Σας είπα ποιο είναι το δικό μας μέτωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας, και δεν θέλουμε και μία, πώς να σας το πω, κατάσταση για τη χώρα μας, γιατί επανέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη δική μας άποψη έχει διαδραματίσει ένα αρνητικό ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι το μεγάλο ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πέραν των πεπραγμένων του, η πρωτοφανής αναξιοπιστία και αφαιρεγκαιότητα που έχει, γιατί είναι ικανός για το ένα και για το άλλο. Σήμερα μπορεί να σου πει ότι δεν θα βάλω κανένα φόρο στη μεσαία τάξη. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ειδικά οι ελευθεροεπαγγελματίες στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα, οι επιβαρύνσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 80% του εισοδήματος σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και σε πολλά άλλα στη μεσαία τάξη, που υπήρξε μια φέμαξη ουσιαστικά. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε αυτό στην άκρη, σας λέω, ο κύριος Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε, την επόμενη όμως μέρα να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτή νομίζω είναι η αναξιοπιστία του, η οποία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο συζητά κάποια ζητήματα, και είναι αυτό το οποίο νομίζω υπάρχει μια αναστολή σε αρκετούς συμπολίτες μας να τον εμπιστευτούν. Αλλά από εκεί πέρα, πέραν του τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προφανώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, θα υπάρχουν και αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει μέσα σε ένα. Εντάξει, δεν θα είναι ήρεμο τελείως το πολιτικό κλίμα, αλλά εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε ένα κλίμα τοξικότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει με λογική και με συνέστημα οι πολίτες να αποφασίσουν. Επομένως, εμείς θα πούμε για τον απολογισμό των πεπραγμένων μας. Παιδιά, εμείς αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για τη συνέχεια και έχουμε αυτά τα χέρια αξιοπιστίας. Κάποιοι άλλοι θα πούν κάτι άλλο, ελπίζουμε να προτείνουν και εκείνοι ρεαλιστικά και να δούμε και τα χέρια καθενός. Επομένως, οι πολίτες θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση σε 10 μήνες περίπου από τώρα.
0: Γιατί ήμουν έτοιμη να πω μέχρι πότε και το ορίσατε μόνος σας, σε 10 μήνες. Λοιπόν, επειδή αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 27, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε κάθε φορά λέει, πάντως το 27, αλλά και το τέλος του 26 να γίνει πρόωρες δεν θα είναι. Περιμένουμε να δούμε αμέσως μετά από το Σεπτέμβριο πλέον και μετά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, που αν παίρνουμε το από τώρα μια πρόγευση, κύριε Κοντογιώργη, εντάξει, θα είναι ένα κλίμα πάρα πολύ πολωμένο.
1: Εγώ δεν το θέλω όμως αυτό, κύριε Μπαλτατζή. Εντάξει, θα υπάρχει πόλωση και στην Ελλάδα, εντάξει, αλλά νομίζω έχουμε υποφέρει από αυτό.
0: Ναι, αλλά να σας πω, δεν δημιουργείται μόνο του. Δεν δημιουργείται μόνο του.
1: Προσωπικά σας το λέω και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, γιατί εκείνος δίνει και το μέσο ύφος, σας έλεγα, και στην αντιπαράθεση, εμάς μας ενδιαφέρει να επικρατεί μια λογική. Η κοινωνία να μπορεί να σκεφτεί τι τη συμφέρει. Δεν λέμε ότι αυτό απαραίτητα θα είμαστε εμείς ή όλα όσο προτείνουμε. Αλλά αυτή η τοξικότητα, αυτό ο διαιρετικός λόγος, αυτή πολλές φορές η ρητορική μίσους που υπάρχει, ναι, κύριε Μπαλτατζή, δεν ευνοεί την πατρίδα μας. Εμείς δεν θα το κάνουμε και σας λέω, σε καμία περίπτωση δεν θα το υπηρετήσουμε. Όχι γιατί μόνο δεν βολεύει, δεν βολεύει τη χώρα και πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό κλίμα επιτέλους.
0: Ναι, νομίζω η πολιτική αρχηγή, άρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό που μόλις τώρα είπατε, θα πρέπει να τα πούνε και σε στελέχη και της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τους κτλ. Σε σχέση με την τοξικότητα.
1: Είναι γενική αναφορά, αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους σε δύο τσουβάλια, αλλά η αναφορά είναι γενική.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.

0: κύριος Μερνάκη στις δηλώσεις Τσίπρα. Ελπίζω να μην έχουμε φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη, γι' αυτό σας λέω. Τα περί τοξικότητας και τα λοιπά, το λέω σαν φιλοκροατή που βάζει ένα θέμα. Νομίζω έτσι και με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κοντογιώργη, που πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κοντογιώργης έχει πάντα ήπιο πολιτικό λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες, να είστε καλά. Σάντι, και σε σένα τα χαιρετίσματά μου, και εκεί στα Χανιά στον αγαπημένο φίλο ακροατή που δεν σταματά να στέλνει τα μηνύματά του. Να είστε όλοι καλά, εσάς αύριο πάλι, για χαρά σας.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθης στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη.

0: της Ιεράπετρας. Σε τροχιά Δήμο Πράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις δύο πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους ισχυρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρικ Πολύς θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύλυση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγησε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του κόψα και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
3: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα, στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
4: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάσβεσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό. Είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα 3 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το 1 άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και αυτές δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχει πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πλήσης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήταν συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να είχε επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων, και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράστησης των δύο αδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψισης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφανιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη, ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε επίσημα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημελιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανοτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους. Και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα Πτολεμαϊδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα Νίκη Φλόρινα Πτολεμαϊδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας 51 περίπου χιλιόμετρων με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό. Ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό, με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα Πτολεμαϊδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφύει αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραφεριστές, γιατί πρόκειται περί παραφεριστικών τοποθεσιών οικισμών, mm-hmm. του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσου, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη ευχήθηκαν όλοι. Mm-hmm. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό ταξίδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά. Να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρως πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε δει εξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους Μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόβουλο το Ψίβη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κ. Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε οι ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση άστικου εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς το αρμόδιο Υπουργείο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, η αμπελουργία του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως είπε, σημαίνει ο συνεταιρισμός λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου ΣΑΜ. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της ΣΑΜΟ με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολυσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το Κολυδίνα Περιφερειακό Ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να είναι πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας κρατηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη των τιμονίων, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσόδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα δίνει για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βέβαια, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, Έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της Ατάκας, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, με μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου

0: Ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέχθησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 και 44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
1: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8-40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά, είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Μάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει.
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκι. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί είναι νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, που ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοσή του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυπνοϊκό, μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω, λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. Ναι. 8-75, που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, να σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε, εντάξει, περιχρησώ, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επικεί ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες, το έχω εδώ.
4: Ναι. Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα sorry. παιδιά, το βγάλα και τα άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και να ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
6: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών, καφετέρια, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον αποκαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου ξεβράσει η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
9: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα Ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάη και νόμισα ότι ήμουν ζελισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το είχα ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
10: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολομβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση, όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Ορφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή διάσταση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Στο έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
11: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή διάσταση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Οροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
12: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών κουπνέων στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιάς, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
13: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν τους πυνθήρες ή ανάφλεξη.
14: Εάν κάποιο συμπολίτη με δίκτυο επικινδυνότητα 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδου εργασίε, ακόμη και μπάρμπεκι, ακόμη και θερμέ εργασίε, και βρίσκεται εντό δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενό διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητα 4 θα υπάρχει αυτό χωρί σύλληψη.
0: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
15: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
16: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου, στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθηση με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, και όπως φαίνεται, στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες συμφωνίες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερηνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
17: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγινε τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
4: Ναι.
0: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
17: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίκτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
4: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
17: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον εικονικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
18: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση. Αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9% ανάπτυξης. Αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα

0: Δεν έχει καθοριστεί.
1: Κύριε Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
2: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Yes. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμού για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Αρκινούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη, κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
4: Ναι.
3: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
4: Δυστυχώς.
3: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
4: Πότε θα έχετε νέα τιμολόγια?
3: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
1: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξασφαλώς σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
6: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
0: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
6: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός, έτσι. Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
6: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε, και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: ωραία,
6: τα ερωτήματα.
1: Τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
6: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
6: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Δεύτερο
6: ερώτημα είναι: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν άθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκε και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις, με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
6: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σύριοπολη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της θερινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Ταγιβαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
8: ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά. Είναι οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την κρατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης για το 2007. Όπως είπαμε, οι τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης διαφυγής.
1: Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
9: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρθολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
6: Δηλαδή
9: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές. Και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτη Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξ απολύει Χάρη Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
12: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και μόνο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Στη Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
13: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα σε αυτή τη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση σε αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας της 46χρονη. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής στράτευσης.
1: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
15: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος του Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσμηνα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
6: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
16: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το θέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Εντόγλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
18: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. προκρίθηκε στα play-off του Core Finance League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
18: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σημερινή, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στην νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στην νύχια.

0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σεριοπούλου.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι.
0: Είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Crecen las flores.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

pasa mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: marítimo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano. Culto
1: e ora estão cosmo e na veca.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Cosmos Classic.
1: Ραδιόφωνο.
2: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος Radio.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Κόσμος